0: ταινία.
1: Και κάνει δύο δουλειέ.
0: Για παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρε δύο κιλά.
1: Έχει μια τέλεια.
0: Πού πα την παράλληλη αγάπη μου με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
4: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
5: Ζωταχής.
3: Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Όλα είναι μουσική.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Και μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
1: Πρωινό Σφαίρα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
3: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
2: Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Σφαίρα Radio.

από σένα. Συνέχισα τα δράματα και ήρθανε ξεσπάσματα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Πάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
3: Πώς?
2: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
4: Εμένα μου άρεσε.
1: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: σπίτι.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: έρχομαι σε δω.
1: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Πάπα! Τι κάνεις εκεί?
1: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω.
0: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν. Εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε. Είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
13: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
19: Σφαίρα 989.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
20: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989. Ακούστε.
22: Θα βασανά μου που πέρασα εδώ.
23: Ναι.
22: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Να τα πραγιάζα.
28: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
29: Γιώργος Διανός.
30: Πούτο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
32: Νάνση Αδωνή.
33: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
34: Παναγή Τζορτζάτο.
35: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
36: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
37: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
38: Στα Dex, ο Νίκος Χαλούς.
39: Νίκος Χαλούς.
40: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
41: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Η Νάνση, η Αντωνίου είναι εδώ. Το Νάνση του Αντωνίου είναι εδώ. Αλλά φτιάχνει το πρωινό της καφεδάκι εκεί στο μίνι μπαρ που μας έχουν στήσει εδώ στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο 411 του Ρόδος Παλάς, από όπου εκπέμπουμε ζωντανά για την τελευταία εβδομάδα.
1: Αν δεν βάλω λίγο εσπρεσάκι, δεν μπορώ να ξυπνήσω.
0: Ναι, συγγνώμη. Εγώ να δεις. Παιδιά, έχω πρόβλημα αυτό.
1: Με νιώθεις.
0: Ναι, καλέ, τι λες τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι, Καλούδι. Αυτά τα πιάτα και αυτά που τα έχετε βάλει μπροστά μου.
0: Όχι, ήταν όλα.
1: Είμαι γυναίκα.
0: Όχι. Ήταν όλα.
1: Θα σας δώσω μία. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ κέφι, πολύ ένταση.
0: Αγάπη μεταξύ μας.
1: Αγάπη, πολύ κουνούπι θα έλεγα.
0: Άπειρο κουνούπι, παιδιά, άπειρο κουνούπι.
1: Άστε, θα τα πάρω εγώ, Καλούδι, δεν το είπα γι' αυτό. Καλά, εντάξει, άμα θέλεις με ζεψέτα.
2: Τα
1: πλένω
2: εγώ στην κουζίνα, να πάω.
0: Χρόνια.
1: Πώς την έχω ανακαλύψει?
2: Okay.
0: Τι έγινε, παιδά, τι ώρα γύρισες χθες?
1: Παιδιά, χθες γύρισα στις 12.30. Άργησα χθες. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στο κέντρο της Ρόδου. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά με φαγητό στην πόλη της Ρόδου, άσχετα από το κάστρο. Έχει πολύ ωραία. Τώρα χθες ο φίλος ο Λυσίμαχος έκανε μια καινούργια προσπάθεια μαζί με τον
0: Λυσίμαχος.
1: Ο Λί που είναι για...
0: Αν ξαναπείς τίποτα για το παιδί μου που τον λένε Λέανδρο, ο και αλίμονο.
1: Γιατί?
0: Λυσίμαχος. Τι Λυσίμαχος?
1: Γιατί, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα το Λυσίμαχος.
0: Και μετά λέτε για το δικό μου το παιδί.
2: Έχει δίκιο τώρα.
0: Άιντε. Δεν μιλάω, αλλά
1: Το Λυσίμαχος είναι πιο εύκολο. Ο Λυσίμαχος, λοιπόν, μαζί με έναν... νομίζω είναι από το Βιετναμέζο. Που έχει εκεί πέρα στο κέντρο που είχαμε πάει μια φορά για σούσι και τέτοια.
0: Ανέκδοτο λέει, ρε μαλάκα. Ο Λυσίμαχος με το Βιετναμέζο, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν.
1: Έχουν φτιάξει ένα μαγαζί που λέγεται Σάρκα. Είναι πολύ ωραίο.
0: Σάρκα.
1: Ναι.
0: Σάρκα και οστά που λέμε.
1: Εγγένεια, ναι, πολύ ωραίο.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να πάει καλά. Να
1: είστε καλεσμένοι στο Εγγένεια. Κόψαμε την κορδέλα.
0: Εσύ έκοψε την κορδέλα, να
1: είσαι. Όχι, έτσι το είπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, 8 Ιουλίου σήμερα 2026. Πάρτε ένα στολιανό, ρε παιδιά, λίγο. Σήμερα είναι παγκόσμιο.
1: Έχει παιδί, εγώ δεν τον ενοχλώ.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί εμείς τι έχουμε, σκυλιά?
1: Ούτε σένα θα σε ενοχλούσα.
0: Παγκόσμια μέρα αλλεργίας σήμερα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουλίου σύμφωνα με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συνέπειες των αλλεργιών στην ανθρώπινη υγεία και την προώθηση μέτρων πρόληψης. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να τονίσει τη σημασία της κατανόησης και της διαχείρισης των αλλεργιών. Μάλιστα.
1: Εντάξει, δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, εγώ μια αλλεργία στη μελιτζάνα έχω. Αυτά ήθελα να το πω.
1: Έχεις αλλεργία? Εγώ έχω αλλεργία στη βλακεία.
3: Συνήθως η αλλεργία φαίνεται από τη μούρη. Λέει, δηλαδή, με αυτό που μοιάζει, λες, αυτό έχεις αλλεργία.
1: Αλλεργία, ναι.
0: Να πέχει βάλει. Μάλιστα. Για πάμε, πάμε στο σήμερα.
1: Τι θέλετε?
0: Γιατί μου είπε ότι τη μούρη μου είσαι μελιτζάνα. Και το πουλί μου επίσης, θα
3: λοιπόν,
0: πω εγώ.
3: Σαν σήμερα, γιατί μου το έδωσε αυτό? Με το που μπήκα, άνοιξα το μάτι μου κατευθείαν. 1497 από το
0: μάτι. Περίμενε, δεν έχουμε βάλει σήματα, δεν έχουμε βάλει
3: παρακαλώ,
0: τίποτα.
3: Παρακαλώ, ρίξτε ένα σήμα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Λοιπόν, 1497 ο Πορτογάλος Βάσκο ντε Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος εξερευνητής που θα καταφέρει δια θαλάσσης. Και κάτι κόπηκε εδώ πέρα.
1: Δεν το χώρα και ο Παναγής.
3: Να φτάσει εκεί που ήθελε να πάει, τέλος πάντων. Ξέρετε εσείς τώρα, σας τα λέω εγώ αυτά πρωί-πρωί. 1693 για πρώτη φορά επιβάλλεται στο λύση του αστυνομικού τη Νέα Υόρκη. Μέχρι τότε κυκλοφορούσαν με βρακή και τυράντες.
1: Αν θέλεις, μπορεί να σταματάς όλες τις προτάσεις κάπου κόπηκαν.
3: 1765 μια διαφήμιση πληροφορεί. Νέλα.
0: Γιατί κυκλοφορούσαν με βρακή και τυράντες?
3: Μην πιστεύεις ότι λέω. Είναι πολύ νωρίς. Νάτος, ο άλλος χλιμιντράει. Είναι καμπόις.
0: Εγώ το πίστεψα αυτό. Κυκλοφορούσαν με βρακή και τυράντες.
3: Μην πιστεύεις ότι λέω. Είναι πολύ νωρίς. Νάτος, ο άλλος χλιμιντράει. Είναι καμπόις.

0: Εμένα κοροϊδεύει.
1: Όχι, όχι. Αυτό, είναι, αυτό ήταν κάτι μεταξύ μας. δεν ξέρω πώς μπήκε στην κουβέντα εσύ. 1918 τραυματίζει ο συγγραφέας Ernest Hemingway που εργάζεται ως οδηγός ασθενοφόρου του Ερυθρού Σταυρού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μας πείτε τι μας νοιάζει εμάς τώρα αυτά πρωί-πρωί. 1979.
2: Ναι, γιατί αυτό δείχνει ότι ο Ernest Hemingway ναι. έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή
1: του. Ήταν μαχητικός. Δεν τολμούσε να ρίξει γροθιά στο μαχαίρι. Και αυτό την πατούσε κιόλας. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Γιατί λένε όπα. Καλή φιλοσοφία και αυτό, αλλά να τρέξει λίγο κανένα δολάριο κανένα αυτό δεν θα είναι άσχημο. 1999 ο 20 φορές διεθνής Βραζιλιάνος Τζιοβάνι μεταγράφεται στον Ολυμπιακό έναντι του ποσού που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές. Έβλεπα τη συνέντευξη του Τζιοβάνι προχθές. Και έλεγε ότι δεν τον πήγαινε ο Μπάκεβιτς πολύ γιατί ήταν επιλογή του πρόεδρου Τζιοβάνι. Τζιοβάνι για πάντα στο λιμάνι. Και ο άλλος ο Μπάκεβιτς είχε φέρει τον Ζάχοβιτς. Μεγάλη φίρμα
2: τότε της εποχής. Ο Μπάκεβιτς είχε φέρει το Ζάχοβιτς.
0: Επειδή τελειώνει και δύο σε
2: έτσι. Όλα αυτά μου ακούγονται βλακίες.
1: Μα ο κάθε προπονητής φέρνει.
2: Ο Μπράντοβιτς ποιον έφερε.
1: Έλα ρε, όλα αυτά είναι για μπούσουλα.
0: Τι. Τι είναι.
1: Για μπούσουλα, για μπούσουλα. Άστο, μεγάλη παιχτούρα. Λοιπόν, και τι άλλο να σας πω, 2012 πολλά με το Σαμαρά παίζουν αυτές τις μέρες. Η κυβέρνηση Σαμαρά λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Υπέρ ψηφίζουν 179 βουλευτές από θανάτους. Για να δω εδώ πέρα. Το. Δεν τους ξέρω, παιδιά. Αλήθεια.
0: Μην τα πεις.
1: Έλα, 1695 ο Κρίστιαν Χάιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Πρέπει να τα λέμε Παναγί.
0: Όχι.
1: Γιατί ήταν να λέω αυτούς που πεθάνουν, μόνο αυτούς που ξέρω, θα καθόμουν στο καφενείο στο χωριό μου και θα έλεγα. Έφυγε και ο Μάστρο Νίκος προχθές. Πήγε πάνω στο χωράφι να ραντίσει. Τι το βρήκε τον άνθρωπο. Εντάξει, έζησε πολλά πράγματα. Να είναι καλά.
0: Αλλά δεν έχει πιει καφέ, φορέστο. Γιώργο μου.
1: Δεν έχω πιει καφέ και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τζον Πέπερτον που έχει φτιάξει την Coca-Cola το 1831. Ο Άρθουρ Evans το 1851 που έφερε στο φως τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού. Και αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο.
2: Μην πεις τίποτα άλλο.
1: Θα πιω καφέ τώρα.
2: Πιες μια γουλιά καφέ.
3: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Ετοιμάστε για παραλία, πουλάκια μου, η βόλτα στον ήλιο. Μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Ξέρω τι λέω. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Babyderm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360. Τύπα άνθρωπος, Από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψυκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υλουρονικό οξύ και βιταμίνη E, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
1: Λοιπόν, και εδώ θέλω να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl, τώρα έτσι που είναι νωρίς το πρωί, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει μία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Θα λοιπόν, πάρεις και άλλα πράγματα, Παναγή.
2: Να αρχίσω να σας λέω κανένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα.
0: Μια
2: πες, τι
0: τρέχει.
1: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, χθες τρελάθηκα. Παντού παίζανε για τον Τραμπ που πήγε στον Ερντογάν. Τους είδατε που κατέβηκαν χέρι-χέρι.
0: Αλλά αυτοί είναι ερωτευμένοι. Κάτι παίζει μεταξύ τους, να μου το θυμηθείτε. Θα σκάσει.
3: Τι τα έχουν, ναι.
0: Από ώρα σε ώρα.
3: Αλήθεια, λες.
0: Οι μόνες που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου είναι οι δικές τους. Πλάκα κάνω, δεν έχω καμία επίσημη πληροφορία. Έτσι μπορεί να ακούνε και τα υπουργεία εξωτερικών, τώρα εσωτερικών και τα λοιπά.
2: Τι λέει εδώ, το Ιράν προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά τα νέα πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Τι έχει γίνει,
0: πάλι νέα πλήγματα. Αυτό που λες, μάλλον νέα πλήγματα στα στενά του Ορμούς.
2: Τι τα ξανακλείσανε δηλαδή.
0: Όχι, ρε φίλε, απλά σου λέει κάτσε, όπα. Είπαμε μπάστα κάπου. Έτσι. Αρχίζουν και πέφτουν βόμβες δεξιά-αριστερά, Λίβανος εκεί, φεύγουν διάφορα πράγματα, ρουκέτες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάντως υπάρχει ένα φλερτ με τον Ερντογάν, όχι φλερτ. Νομίζω βγάζει καρπούς η σχέση τους.
2: Μάλιστα.
0: Ο Ερντογάν διακαώς θέλει τους κινητήρες F-110 για να ενημερωθεί, να μην λέει μόνο βλακίες εδώ πέρα, επειδή είναι πολύ ενημερωμένος σε όσα αυτά τα στρατιωτικά θέματα.
3: Ναι,
0: Γιώργο, δαπάνης.
3: Ναι, έτσι, έτσι λες και τα εγώ τα έχω τα 110.
0: Έχει φτιάξει ένα αεροπλάνο το οποίο δεν έχει μηχανή μέσα. Είναι σκετό, αλλά πολύ όμορφο. Ναι. Το καν είναι τουρκικό, γιατί οι Τούρκοι παράγουν τεράστια αμυντική βιομηχανία, έτσι εξάγουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά δεν πάει. Δεν πάει.
1: Δεν τσουλάει.
0: Κινητήρα, άμα μου βάλει το κινητήρα τον αμερικανικό, του λέω τον F-110, είμαι μάγκας.
3: Κάνω κουμάντα.
0: Φωνάζουν οι γύρω περιοχές.
3: Φωνάζουν
0: οι Ισραηλοί. Μην δώσετε σε αυτούς, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αυτοί κατέχουν τη μισή Κύπρο. Το να τάλουν επιθετικοί προς τους γείτονες, κλείνουν το μάτι πονηρά.
2: Και γελίοι.
0: Αλλά ο Τραμπ θέλει να κάνει το δικό του. Και στο τέλος τι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
0: Αυτό που θέλει ο Τραμπ.
1: Και ξέρεις όμως κάτι, λέγανε όμως.
0: Εδώ ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του δικού του και φάγε 4 μπαλάκια.
1: Εγώ έβλεπα πάντως, παιδιά, ότι τους αναλυτές χθες το βράδυ που λέγανε ότι ακόμα και αν θέλει να κάνει το δικό του, ότι στην Αμερική παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα λόμπι των Ισραηλιτών.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε.
2: Παιδιά, δεν ήξερα ότι θα αναλύσουμε τόσο πολύ την εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, και εγώ απλά. Δεν ξέρω, θα παρακολουθούσα χθες το βράδυ που γύρισα. Και έλεγε ότι επειδή τους έχουν ανάγκη στην Αμερική και στο Κογκρέσο και σε όλα αυτά, ότι δεν μπορούν να κάνουν και ακριβώς ό,τι θέλουν.
0: Εντάξει, είναι νούμερο ένα θέμα, γιατί είναι τώρα η μάζοξη του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία γίνεται.
2: Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Πίτα με βούτυρο και μέλι. Ζυμαρικά με κιμάκια γιαούρτι. Φιλέτο λαβράκι. Μοσχάρι και μπακλαβά.
0: Κιμπάρι. Στο φαΐ, ωραίο. Στο φαΐ είναι μερακλής, το δίνω.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ναι.
1: Πες το άλλο που είναι πολύ ευχάριστο για τη μητέρα και τα τρία παιδιά.
2: Όχι, δεν θέλω να το πω.
1: Όχι, παιδιά, μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Μετά από 11 μέρες.
1: 11 μέρες, παιδιά.
0: Συμπούλες, και μετά σου λέει όλα... παράτα την προσπάθεια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
2: Τα είχε όλα να, στην αγκαλιά της, παιδιά, έτσι τη βρήκαν.
1: Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον. Μετά από 11 μέρες, δηλαδή αυτό και αν είναι αισιόδοξο, αυτό και αν είναι πραγματικά θαύμα.
0: Αυτό να θα πρέπει να είναι η είδηση της ημέρας παντού.
1: Ακριβώς.
0: Παγκόσμια, τίποτα άλλο. Ούτε Ερντογάν, ούτε Klein Mind.
2: Τι άλλο ρε παιδιά. Τι πάω άλλο, παρακάτω, πάω παρακάτω. Η δεξίωση του εφοπλιστή.
0: Γιατί δεν είμαστε ποτέ καλεσμένοι εμείς σε τέτοια.
2: Ποτέ, βρε Γιώργο.
0: Σε έναν εφοπλιστή να μας πάρει ένας να πει, ξέρεις τι, μόλις έβαλα τα καράβια να κοιμηθούν, ελάτε το βράδυ από το σπίτι. Εντάξει, βάλτε και εσείς τα παιδιά για ύπνο. Και
2: την
0: άλλη
2: εδώ την καλέσανε σε ένα εγγένειο στη Ρόδο και έτρεξε να πούμε. Εμείς τίποτα.
1: Τέλος πάντων. Πρεμιέρα λέει. Για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Βγαίνει τώρα αυτές τις μέρες τώρα.
1: Στο Λονδίνο έγινε η πρεμιέρα, το λαμπερό κάστ και τι τα λένε, πολιτικά σχόλια. Κινηματογραφική πανδεσία γράφουν οι κριτικοί.
0: Α, ιδέες. Γιατί περιμένουν στη γωνία όλοι να πυροβολήσουν, επειδή είναι μαύρη η Ελένη.
2: Α, γυμνή λέει η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της Οδύσσιας.
0: Γιατί?
2: Για να προμοτάρει την ταινία, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Τι έγινε χθες με τα ποδοσφαιρικά, άκουγα το Λιανό με τον Καλούδη, βλέπανε μπάλα. Τι έγινε, Γιωργάκη, ξαφνικά.
0: Λένε έβαλε το χεράκι του Ινφαντίνο. Οι κακές οι γλώσσες λένε. Γιατί ακυρώθηκε ένα γκολ της Αιγύπτου που θα μπορούσε να καθορίσει τα πράγματα. Αλλά σε ένα τέτοιο μάτς νομίζω τίποτα δεν θα μπορούσε να καθορίσει τα πράγματα. Ήταν η Αργεντινή, έκανε μια αντεπίθεση την οποία πρέπει να την παραδεχτεί ακόμη και ο πιο δύσπιστος. Ότι αυτή η ομάδα ήρθε από το πουθενά στο 80 και έβαλε 3 γκολ. Έτσι, το αν ακυρώθηκε ένα γκολ της Αιγύπτου σίγουρα θα χωράει συζήτηση, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία της Αργεντινής, η οποία δεν πεθαίνει με τίποτα.
3: Μάλιστα.
1: Πάντως, μετά τα κλάματα του Ρονάλντο, διαβάζω εδώ πέρα ότι ξέσπασε σε κλάματα και ο Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά για την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο.
3: Γιώργο, τι έλεγε ο γιος μου χθες που γύρναγε σε δωμάτιο σε δωμάτιο.
0: Έγκρα μέσα, έγκρα μέσα, έγκρα μέσα. Όχι. Σου, έκανε σου.
3: Έλεγε, εσύ είσαι Μέση ή Ρονάλντο. Και άμα του έλεγε Μέση, ξενέρωνε. Έλα, γιατί αφού ο Ρονάλντο είναι καλύτερο. Πρέπει να του βρω τη φανέλα του Ρονάλντο, παιδιά, να ξέρετε. Πού μπορώ να τη βρω?
1: Στα μαγαζιά.
3: Πού, σε ποιο?
1: Στο μοναστηράκι.
0: Ή ψάξε τάπλετα του Ρονάλντο, ξέρω.
3: 100 ευρώ ή αυθεντική. Πορτογαλία δεν είναι ο Ρονάλντο.
0: Θεέ μου, τι άσχετο.
3: Όχι, θα πάρω τέτοια, ναι.
0: Πώ του βάζετε, του παίρνετε στι
3: δουλειέ. Του ποδοσφαιριστή, του Έλληνα.
1: Θα σου φέρει ο Βαλάντη.
3: Όχι, ρε. Αυτή που είχαμε στο music, ρε. Τη Βουλγαράκη.
1: Τι σχέση
3: έχει? Η Πορτογαλία δεν είναι η Βουλγαράκη.
1: Μα για όλα πρέπει κάποιον να χώνεις.
3: Αυτό θα κάνεις.
0: Ναι, αυτό να κάνεις.
3: Ναι. Όχι, δεν θέλω του Ιωαννίδη. Να πάρει να μου πάρει από την μπουτίκ του Ρονάλντο.
1: Α, θες να τη στείλεις και για ψώνια.
3: Ναι.
1: Μπράβο, Ελενάκη.
3: Κάτσε και θα δεις, θα την πάρω τηλέφωνο. Περίμενε. Δεν θα μου πει όχι το Ελενάκη μου. Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr να δεις και πολλά περισσότερα. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Απατσαπατσέ. Απατσαπατσέ. Δεν τα λες αυτά όμως της επικαιρότητας. Αυτά εδώ Σαμαράς με το πικί, με το Μητσοτάκι.
1: Έλα μωρέ Γιώργο μου, τώρα τα πιστεύεις αυτά.
0: Εγώ θα
2: γιατί
0: να
2: ρε, συγκατέθεσε και... από τον Άριο Πάγο τα χαρτιά του, γιατί θέλει να το ψάξει.
0: Θέλει να το ψάξει.
2: Για τις υποκλοπές.
0: Α, για τις υποκλοπές λες, κάτι τέτοιο, ναι.
1: Έλα, έφυγε αυτό τώρα, πάει, ξεπεράστηκε, εντάξει.
0: Όχι, εγώ θα ήθελα να συντηρηθεί, να υπάρχει και στα παιχνιδάδικα. Να πουλάνε δηλαδή φιγούρες Μητσοτάκης και Σαμαράς και να παίρνουν τα παιδάκια, να περάσει τόσο πολύ στην κουλτούρα μας η πολιτική και να κάνουν. Μητσοτάκη, δεν σε φοβάμαι, Σαμαρά. Έλα λοιπόν.
2: Γιώργο, ένας εντυμένος κριτικός και ο άλλος καλαματιανός.
0: Ο άλλος καλαματιανός, ναι, σωστό. Λοιπόν, πλησιάζουν διακοπές, παιδιά, και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητό.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
5: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
19: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
18: Ποια επιλογή?
19: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
18: Δηλαδή?
19: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
18: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
19: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
18: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
19: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
18: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
19: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
18: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
19: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
18: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
19: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
18: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
20: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
21: Δυνατά.
20: Στοιχείο.
22: Περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ιδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
26: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
25: Έχουν βάλει και καύσιμα.
26: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
27: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Τι κοιτάς τα προεκλογικά, κοιτάς.
1: Ο Παναγιώτης, είμαστε στον αέρα και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Καλημέρα, καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
0: Να σου πω κάτι, μιλώντας για προεκλογικά. Πού είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου, ΟΕΟ?
2: Πού είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου, ζωή μου.
1: Εσύ παρακολουθείς όλα τα social, Παναγή.
0: Είχαμε μια επικαιρότητα ζωή Κωνσταντοπούλου. Πού έχει εξαφανιστεί? Ετοιμάζει κάτι. Ξαφνικά έγινε αυτό, έτσι. Μια μέρα εξαφανίστηκε.
1: Ζωή αγνοείται.
0: Amber alert.
2: Να σου πω κάτι, τη φάγαμε τότε με την προανακριτική του από ΚΕΠΕ.
0: Είχε δώσει ρέστα.
2: Είχε δώσει ρέστα.
0: Α, την
2: το κορίτσι μου.
0: Να
2: μπορούσα
0: να βλέπω. Να βγει σε εκπομπή αυτό, να το βλέπω κάθε μισή μέρα.
2: Και εγώ. Αυτό έπρεπε να γίνει καταρχάς serial. Αν το έπαιρνε κάποιο. Κάποιο καλά, κανάλι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έγινε?
1: Τίποτα. Πάτησα, παίζω λίγο πιάνο.
0: Μην το μοντάζ, ρε, το είναι ξεκούρδιστο αυτό.
1: Ξέρετε πόσο λατρεύω το πιάνο, είπα να πατήσω ένα πλήκτρο έτσι.
0: Δεν θα έχουμε καμία προανακριτική πάλι.
2: Δεν θα έχουμε.
1: Κάποια στιγμή θα έχουμε.
0: Θα έχουμε και του λαγοκέφαλου, ναι.
1: Κάτι θα βγει και.
0: Και όλοι
1: αυτό
0: αυτοί
1: οι ήρωες
0: που αναδύθηκαν εκεί, φραπές, χασάπης, ιστορίες.
1: Παιδιά, πάντως να πούμε ότι χθες κάναμε μπάνιο και ότι δεν είχε λαγοκέφαλου.
0: Δεν είχε τίποτα.
2: Όχι, δεν είχε.
0: Έκανα την περιμετρική, μου φύγει η μαγκιά, γι' αυτό πιάστηκα.
2: Ναι, έκανε την περιμετρική. Και μου είπε ότι βρήκε ένα μικρούλι.
0: Ένα μικρούλι που ήταν κουτό, έτσι. Ένα κεφάλι.
2: Αυτά να φοβάσαι, τα μικρούλια, τα μοβόρικα.
1: Γιώργο, άκου να σου πω.
0: Ένα ήταν, φίλε, το είδα όταν το μπήκα, μετά εξαφανίστηκε.
1: Πού ήταν, κοντά στη στεριά?
0: Όχι, ήταν στα βαθιά. Στα 5-6 μέτρα.
1: Εμείς, επειδή ο Γιώργος είναι ψαροντουφεκά, τον στέλνουμε πρώτα για περιμετρική και
0: κάνω
1: μετά
0: περιμετρική,
1: ρωτάμε.
0: Ελάτε, καλά είναι, μπείτε.
1: Είχα βάλει και την κόρη σου καλούδι που φοράει μάσκα. Τι λέω, αν δεις κάτι κοντά μου να με πλησιάζει, πες.
0: Έτσι πρέπει, ένας για τα ριχά, ένας για τα βαθιά.
2: Και ξέρεις τι έκανε το άτιμο το θηλυκό? Έρχονταν και μου τσίπαγε το πόδι να νομίζω ότι είναι λαγόκεφαλος.
1: Η Σοφία πάντως δεν μαζάει τίποτα. Όχι, σας το λέμε γιατί πραγματικά και η θάλασσα στη Ρόδο και χθες που πήγαμε στο Κάιο πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άμα δεν το πειράξει, δεν σε πειράζει. Όπως και η Τίγρη, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και πες λίγο για το περιστατικό με την κυρία που λέγαμε ότι την.
0: Αυτή από τα Γιάννενα. Παιδιά, διάβασα τα
1: σωστά.
0: Από την Πάτρα, ναι, σωστά. Που είπε ότι πήγε τη δάκουσε ο λαγοκέφαλος δίπλα στην καροτίδα.
1: Παίζω λίγο μουσική.
0: Ένα κόκκινο σημάδι είχε. Δεν ήταν. Κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Απλά τώρα μέσα στην τρομάρα που έχει πάρει ο κόσμος, παιδιά, ό,τι και να νιώσει μέσα στο νερό, λέει λαγοκέφαλο.
1: Έχουμε γίνει λίγο άσχημα. Και ενώ βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι σε Ιταλία, σε Κύπρο, σε Τουρκία, μια χαρά δεν έχουν κανένα θέμα.
2: Δεν το συζητάνε, λέει, καν.
1: Ναι.
2: Καν δεν το συζητάνε.
1: Για μας μήπως ήταν και ένα πλήγμα στον τουρισμό μας αυτό?
0: Μπορεί να το κάναμε και μόνοι μας, θα βάλαμε την κλωποδιά. Κακά τα ψέματα.
1: Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι, λέει, δεν επιστρέφουν το καρότσι στο σούπερ μάρκετ?
2: Ναι.
1: Το έχετε κάνει ποτέ αυτό?
0: Κάτι φοιτητές έβλεπα στην Πάτρα τότε που παίρνανε το.
2: Τι εννοείς δεν το επιστρέφουν?
1: Δηλαδή πας να κάνεις τα ψώνια σου, ρε παιδί μου, και το παίρνεις από κάπου.
2: Ναι.
1: Βάζεις τα ψώνια στο αυτοκίνητο ή τα πηγαίνεις.
2: Τα αφήνεις εκεί απ' έξω το αυτοκίνητο, εννοείς το καρότσι.
1: Ναι, δεν το πας στη θέση του.
2: Δεν το πας, όχι.
1: Ή κάποιοι δεν το επιστρέφουν καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Δεν έχεις βάλει ένα ευρώ όμως μέσα στο καρότσι?
1: Εντάξει, μπορεί και να μην έχεις βάλει.
0: Το ξαναβγάζεις μετά.
2: Okay.
1: Πολλοί, λέει, λοιπόν, δεν το επιστρέφουν και συγκέντρωσαν 564 καταγεγραμμένες τέτοιες ανθρώπους που δεν το επιστρέφουν.
0: Κλοπές, πες το.
2: Όχι, ρε, δεν το παίρνουν μαζί τους.
0: Τι κάνουν?
1: Το αφήνουν και στο σπίτι τους, έξω από την πολυκατοικία, στο δρόμο.
0: Παιδί μου, πολλά παιδιά σπίτια, πολυκατοικίες γύρω-γύρω από μεγάλα σούπερ μάρκετ τότε στην Πάτρα. Θυμάμαι στο υπόγειο πάρκινγκ υπήρχε και ένα καροτσάκι.
2: Α, και στο δικό μου.
0: Τα πηγαίνανε, λέει, για να πάω το αμάξι, εδώ δίπλα είμαι.
1: Τους ρωτούσαν, λοιπόν, από την Wolf Fogel που παρακολούθησε 564 υποθέσεις καταγεγραμμένες και τους λέει, ας πούμε, γιατί δεν το επιστρέφετε, και τους απαντούσαν αυτοί. Ποιος είσαι εσύ? Δουλεύεις εδώ? Έχεις κάποια εξουσία? Λοιπόν, αντί να απαντηθεί, λέει, το απλό αίτημα και να επιστραφεί το καρότσι στη θέση του, πολλοί αμφισβητούσαν το δικαίωμα του άλλου να του κάνει παρατήρηση. Έβριζαν, απειλούσαν, κορόιδευαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν και με διάφορα αντικείμενα να τους πετάξουν. Λοιπόν, πολλοί επικαλούνται, λέει, κάποιο όριστο προνόμιο ή δικαίωμα που κατά τη γνώμη τους έχουν αποκτήσει, ότι είχαν δουλέψει χρόνια στο σούπερ μάρκετ, οπότε μπορούν.
2: Εγώ ψωνίζω κάθε μέρα εκεί, εμένα θα μου πεις εμένα τώρα. Είμαι συνέτερος.
1: Ναι. Υπήρχαν άτομα, λέει, που βιάζονταν και δεν είχαν χρόνο. Λέει, το να μην επιστρέψει κάποιος όμως το καρότσι του μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως, λέει, πολλά για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους και το τι πιστεύουμε ότι τους οφείλουμε, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε την επόμενη φορά που θα το κάνετε, να σκεφτείτε ότι πρέπει να σε
0: ευχαριστήσετε. Είναι γνωστή καβατζό τέτοιοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μην λέμε τώρα χαζομάρες, ντροπή είναι.
1: Τι έγινε, δεν ψώνεις από εκεί?
0: Εγώ πολλές φορές ξενερώνω και με το αυτό που τα παρατάνε σε κάτι στα πάρκινγκ, ας πούμε, και τρέχει υπάλληλος τώρα του.
1: Ναι.
0: Του σούπερ μάρκετ να μαζέψει τα καρότσια.
1: Να τα συγκεντρώσει όλα.
0: Το πήρε, έκανε δουλειά. Πήγαινε γύρω να το πίσω, βάλω τη θέση του. Δηλαδή, μην ταλαιπωρεί του ανθρώπου. Δουλεύουν που δουλεύουν εκεί μέσα. Και είναι δύσκολη δουλειά, έτσι. Είσαι παντού, σούπερ μάρκετ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ
0: Παναγή.
1: Θυμάμαι.
0: Με συγχωρείτε, εγώ το παίρνω.
1: που το παίζει στο σπίτι.
0: Το βάζει, ναι.
2: Κι εγώ είχα πάρει ένα.
1: Πάρε και το μικρόφωνο όμως, γιατί δεν σε ακούμε.
2: 3-4. Παιδιά, εμένα εκεί που παρκάρω.
0: Από διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Κάνω συλλογή.
2: Εκεί που παρκάρω στο πάρκινγκ για να φτάσει στο ασανσέρ έχει δρόμο. Και λέω, δεν γίνεται. Πρέπει να καβατζώσουμε ένα καροτσάκι να τα πηγαίνουν τα ψώνια από το αμάξι στο
3: κουαρό. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και για τα παιδιά.
1: Παιδιά, σα ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, τι έχετε κλέψει από το σούπερ μάρκετ?
2: Εντάξει, να μην το θέτεις έτσι κι εσύ.
1: Είναι η περιουσία του άλλου. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
3: Πόσο έχει, μωρέ, να είναι σε ένα πλαστικό καρότσι από την Κίνα?
0: Πλαστικό, παιδί μου. Μεταλλικό, τεράστιο είναι.
3: Πλαστικό είναι αυτό που έχω πάρει.
1: Και γιατί δεν πας να αγοράσεις ένα δικό σου?
0: Μεταλλικό είναι πιο ανθεκτικό.
3: Πού θα βρω καρότσι σούπερ μάρκετ?
1: Υπάρχουν.
0: Πάει και σε γωματόδρομο. Άμα μπεις μέσα και έχεις φόρα, έβγες.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσησες, εσύ?

0: Κλασικό αυτό που λέει.
1: Λέω ότι χθες εκεί πέρα στο.
2: Σαλονικιώτικο δεν είναι το Αρμενοβίλιο.
1: Παιδιά στο Σάρκα έχει φτιάξει ο Λυσίμαχος, ο σεφ, που πρώτη φορά έκανε γλυκά, γιατί γενικά ο Λυσίμαχος δεν ασχολείται με το πάστρι. Πάστρι δεν λέγεται με τα γλυκά.
0: Ναι, είναι παστρικός.
1: Παιδιά, έχει φτιάξει ένα αρμενοβίλ και του λέει και ο Γρηγόρης, ρε παιδί μου, ότι δεν έμεινε στο τέλος ο Γρηγόρης, ήμουνα με την παρέα.
0: Έχει παγωτό μέσα, δεν είναι κάτι σεμιφρέντο, κάτι
1: τέτοιο. Κανονικά είναι σεμιφρέντο.
0: Σεμιφρέντο.
1: Παιδιά, ο τύπος.
0: Εξήγησε στο βλάχο μας, κοιτάει με γουρλωμένα μάτια για το σεμιφρέντο.
1: Ρε παιδί μου. Εμένα το μεταξύ, το αρμενοβίλ δεν μου αρέσει καθόλου. Και μας φέρνει αυτό το τύπο αρμενοβίλ. Και μου φεύγει το κεφάλι, γιατί είχε βάλει μέσα κανονικό παγωτό με έναν αφρό.
0: Εντάξει, σταμάτα, είναι πρωί ακόμα.
1: Και με λευκή σοκολάτα, κρούστα και φιστίκι από πάνω.
0: Παναγί, βλέπεις πως ο κόσμος. Εμείς ήμασταν χθες, κάναμε baby sitting μέχρι τις 11.
2: Άστρο.
0: Μετά καθόμαστε τη βεράντα να μιλήσουμε στους συνταξιούχους.
2: Έτσι καθόμαστε. Ναι. Όντως, έχει
3: εμένα πόναν και τα γόνατά μου τώρα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω μάλλον τι είναι αυτό. Μου είπε ο γιατρός να. Γαλακτοκομικά να ελαττώσω.
1: Μετά ήθελα να πάω στο κάστρο να πιούμε τσουπίτο.
0: Τσουπίτο.
1: Κάτσε, δεν ξέρω μήπως... αν υπάρχει ακόμα το τσουπίτο.
0: Τσουπίτο
1: είναι τα σφινάκια.
0: Α, οκ. Στα ισπανικά σημαίνει και άλλα πράγματα.
1: Όντως.
2: Τι σημαίνει το τσουπίτο, Γιώργο?
0: Πουλά.
1: Κάτσε ρε να το ψάξουμε.
2: Όντως. Γκλουγκλουγκλου.
0: Ναι, ούλου.
2: Όντως.
0: Στα ισπανικά.
1: Να στείλω ένα γλυκό φιλί στην κυρία Σιμέλα εκεί στη Σαντορίνη.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο τσουπίτο. Πάμε.
2: Τελείωνε. Παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις το μάτς. Κυνηγάς τον φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ? Σέχο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες το πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου.
0: Θα είμαι εγώ στο τελικό εκεί.
2: Με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο.
0: Ναι, αλλά πες και για τον τελικό, ποιος θα είναι παρουσιαστής, ο δικός μας εδώ, Γιώργος
2: Λιανός. Και το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Παιδιά, δεν το ήξερα.
0: Μετάδοση του τελικού, φιλοδοξώ τουλάχιστον, δεν ξέρω.
2: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες, θα ξέρεις εσύ, αυτά θα στα πω εγώ.
0: Για πες.
2: Θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης.
0: Ρωστός.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
3: Υπέροχο θέμα! Υπέροχο θέμα! Καταπληκτικό!
2: Άκου τώρα!
0: Λοιπόν, σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφύγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο για να δροσίσει. Να δροσίσετε το μέσα σας, βρε αδερφέ. Σας ενημερώνω λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C. Και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, παιδιά. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις συνδεδεμένες με το ελληνικό καλοκαίρι. Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, τα νέα για τον καιρό, ο Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ για να μας ενημερώσει.
1: Παιδιά, σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός.
2: Όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα μας λέει και νέα για το Σαββατοκύριακο.
0: Ρίγασε.
2: Τι άλλα, τι εννοείς αλλάζει?
1: Έτσι άκουγα.
2: Όχι, εγώ διάβαζα ότι περιμένουμε λέει 40 προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Για κάτσε να δούμε.
2: Για πάμε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει καλός με ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές, κυρίως τα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θα επικρατήσει μια δυνατή θαλάσσια αύρα στις παράκτητες περιοχές που θα δροσίζει αρκετά εκεί, καθώς η θερμοκρασία στο ιστορικό της Αττικής θα αγγίξει και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη τώρα, 9 Ιουλίου, θα έχει αρκετά σύννεφα και αυτά κυρίως προς το μεσημέρι όμως και αργότερα, οπότε ο καιρός στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες της Πέμπτης θα καταστεί αρκετά άστατος και αναμένεται να βγάλει διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι εκτός των περιπτώσεων των καταιγίδων θα διατηρηθούν από διάφορες γενικά διευθύνσεις και πάλι θαλάσσια αύρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια πτώση συγκριτικά με τη σημερινή ημέρα. Δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και η σχετική υγρασία θα αυξηθεί λίγο περισσότερο από ό,τι σήμερα. Τώρα όσον αφορά στην Παρασκευή, αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει μια μικρή πιθανότητα στις πολύ ορεινές περιοχές την Παρασκευή 10 Ιουλίου να βγάλει κάποια τοπική μπόρα μικρής όμως διάρκειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εκρηστενημένοι, κάπως θα τσιμπήσει η υγρασία λίγο περισσότερο, αλλά η θερμοκρασία κοντά στους 30 μόλις βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα κυλήσει ομαλά με ηλιοφάνεια και γενικά μια μικρή άνεμο θα παρουσιάσει θερμοκρασία το Σάββατο, οπότε θα έχουμε γύρω στους 33 βαθμούς. Την Κυριακή μάλιστα θα ζεστάνει και λίγο περισσότερο, οπότε δεν αποκλείεται ο υδράγειος να σκαρφαλώσει και στους 35, ίσως τοπικά και στους 36 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζέστα. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Έχει καλούδι και δεν θα τα πάμε καλά. Το δικό σου μικρόφωνο δημιουργεί πρόβλημα.
1: Θα το φας το κεφαλάκι σου.
0: Θα το φας το κεφαλάκι σου, διευθυντά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Παιδιά, βλέπω στο ΙΠΑΝ η γύρια ότι έχει ανέβει ο πήχης πάρα πολύ ψηλά.
1: Για πες, Γιώργο μου.
2: Βλέπω εδώ μια κοπέλα που έχει βγει και τραγουδάει σε πανηγυρία, αλλά είναι κάτω στο πλακόστρωτο και ξεκινάει και χορεύει σάμπα. Αλλά τρομερή χορεύτρια. Τρομερό κορμί, εντάξει, φτούφτου σκόρτα στην κοπέλα.
0: Δεν το συζητάμε. Γιατί κοίταγε στην κοπέλα.
2: Γιατί δεν έχω ξαναδεί τέτοιο θέμα σε πανηγύρι. Δηλαδή να προσφέρουν και τέτοια τραγούδια πλέον, τέτοιο στυλ.
0: Είναι με το καψάλι.
2: Δεν ξέρω πού είναι, δεν είναι, πάντως κάτσε να το δω.
0: Πες μας πού είναι να μην πάμε, κορίτσια.
2: Γυμνότοπος Πρέβεζας, αποκλείεται. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, μας κάνει πλάκα. Γυμνότοπο δεν έχω. Πρέπει να είναι κάποιο λόφο, κάπου ψηλά πρέπει να είναι.
0: Είναι μια κοπέλα η οποία χορεύει καταπληκτικά με μια κορμάρα άστα να πάνε. Πες μας σε ποιο πανηγύρι δεν θα πάμε.
2: 6-7 μου ήτανε, πέρασε.
0: Εντάξει.
2: Μάλιστα, συγχαρητήρια όμως, μπράβο παιδιά, γιατί όχι, έτσι έχουμε πήξει.
0: Λοιπόν, όταν κάτι υπάρχει, πάει στραβά, ναι. Υπάρχει, ναι. Όταν κάτι πάει στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή.
2: Λοιπόν, ή πανηγύρια είναι. Ή pavlopanigiria.gr, αυτό που εκεί το βρήκα, παιδιά. Να μπαίνετε μέσα να βλέπετε που έχει πανηγύρια, αν έχει δίπλα στο χωριό σας, είναι καταπληκτικό. Με την DBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το DBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποβελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, TBI, έχεις τράπεζα.
1: Η μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και η Walt σε θέση επίθεσης. Γιατί έχει Summer of Football Deals, που αυτό σημαίνει εκπτώσεις έως και 30%. Ένα συν ένα, μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 19 του Ιούλη.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Θέλω να αλλάξουμε πρωινό, δεν μ' αρέσει. Αυτό έχει πολλά. Πώς τα λένε,
2: τι εννοείς,
1: ενημερωτικά. Δεν θέλω, θέλω κάτι άλλο.
2: Έχουμε ανοίξει τηλεόραση, αυτό λέει ο Παναγιώτης τώρα.
1: Ναι,
2: και θέλει να δει.
1: Δεν μπορώ άλλο να βλέπω τον Τραμπ με το.
2: Όχι άλλο infotainment.
1: Ναι.
2: Θέλουμε χάμπερα.
1: Όχι.
2: Παλιά αγαπημένα χάμπερα. Ναι, ποιο ακούθηκε, ποιο αρπάκτηκε, ποιο
1: αδιάφορο.
2: Ποιο κουφτώθηκε.
1: Ναι, είναι αδιάφορο.
2: Κουραστήκαμε.
1: Ο Ερντογάν. Κοίτα εδώ, αγκαζέπη, καλέ και ζευγαράκι.
2: Παιδιά, πάντω αυτό.
1: Δεν να χαθείτε, κυριό.
2: Αυτό που λέγαμε εκεί στα στενά του ορμού δεν είναι, είναι γενικευμένο.
3: Σφαίρα 989.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
17: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Go, go, go, go, go, go, go, go.
4: διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
17: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο και για σήμερα, ρε παιδιά, με τόσα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με μια άριστη εξυπηρέτηση, με ένα φιλικό προσωπικό, με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με δωρεάν διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για σήμερα, γράφετε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Παναγή, ο Βαλάντης έχει βγει ήδη έξω στους δρόμους, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα, εμείς είμαστε στη Ρόδο, αλλά είμαι πολύ περίεργη να μάθω, έχει κίνηση?
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικό μας.
3: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Μέρα αυτούχη, αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
1: Βαλάντη, καλημέρα, καλημέρα Βαλάντη.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, United.
1: Γιατί σε ακούω πεσμένο?
5: Είμαι Δήμη πεσμένος, είμαι κρυμμένος. Είμαι στην Άγκυρα.
1: Στην Άγκυρα ποιανού?
5: Είμαι στην Άγκυρα του πλοίου, την Άγκυρα της Τουρκίας, ποιο Άγκυρα.
0: Α, είσαι στην Άγκυρα. Τι κάνεις στην Άγκυρα?
5: Έχω έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαι στην κρυφή μυστική αποστολή. Έτσι την ειδική διπλωματική.
0: Άμα είναι κρυφή μυστική, γιατί το λες ρε Βαλάντη?
5: Εντάξει, είναι το λέω σε εσάς τώρα. Εσείς
1: δεν στον αέρα, Βαλάντη. Συγγνώμη που θα σου το πω.
5: Είμαι στην Πάτρα. Στο καρναβάλι. Είμαι λοιπόν εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, εγώ δεν κρύβω τέτοια πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό ο λόγο που έχω έρθει. Έχει βάλει ο Κυριάκο να τα χαλάσω στον Τραμπ και τον Ερντογάν.
0: Δηλαδή υπάρχει
5: και βάζω λόγια, κατάλαβε. Δηλαδή είναι ήμουν
0: αυτές. Τίποτα.
5: Έχω πολλές αποστολές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, ήμουν ντυμένος παρίσχρη στα μέσα μου, όπως να πω αυτή τη λέξη. Ντυμένος σαν χανούμισα, σε ένα ειδικό χορευτικό που είχε ετοιμάσει ο Ερντογάν μόνο για τον Τραμπ. Και πήγε να. Τι γελάς, είμαι πολύ ωραίος χανούμισα. Δεν έχεις δει, θα σου πει.
1: Ήταν μια χανούμισα που προσπαθούσε να πάρει τον Τραμπ αγκαζέ.
5: Αυτή, μπράβο. Εγώ τον τραβούσα αγκαζέ, λοιπόν, εκεί που χόρευα. Χαχαχαχαχαχαχαχα, what is this, έλεγε αυτός κάτι τέτοια και του έλεγα μην τον πιστεύεις τον ψηλό. Να ξέρεις, δεν σε χωνεύει καθόλου. Του βάζα λόγια, κατάλαβες τέτοια.
0: Πλάκα κάνεις.
5: Στο δικό το πιάτο έριχνα κρυφά εγώ παραπάνω πιπέρι. Φταρνιζόταν ο Τραμπ, τον άλλο. Ο Ερντογάν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, χωνόταν, κατάλαβες. Του άλλαζα τα φαγητά, του άλλαζα τα ποτά, του βάζα λόγια. Μετά πήγαινα στον Ερντογάν, είδα, λέω, είδες πως αυτός μου την πέφτει, λέω, με χούφτασε, δεν του αρέσουν αυτά. Είναι μουσουλμάνος αυτός, δεν τα πούμε, ναι. Και προσπαθώ να τους τα χαλάσω, ναι, από χθες. Γιατί δεν πάει καλά αυτό το πράγμα, τον είπε και είναι πολύ φίλος τώρα, είναι πολύ φίλοι αυτοί. Και να βγάλουν και τις ακυρώσεις, πώς τις λένε αυτές, κάτι του είχαν κάνει κάτι ακυρώσεις. Και λέει να τα βγάλουν γιατί είναι φίλοι τώρα. Δεν θα το επιτρέψω αυτό, εγώ είμαι πολύ εξαίρεση, είμαι πολύ. Υποστηρίζω πολύ
1: την Ελλάδα. Αυτό που κάνεις για την πατρίδα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
5: Όχι, βάζω πλάτη. Βάζω πλάτη μέχρι ενός σημείου, βέβαια, γιατί κάποια στιγμή ο Τραμπ μου έκανε τα γλυκά μάτια. Και λέω, είπε να βάλουμε πλάτη, να βάλουμε και κόλλο. Εντάξει, είπα. Και αποχώρησα. Αποχώρησα να το μισθάνω. Εντότερα, αντίστοιχα πάλι άντρα.
0: Περίμενε ένα λεπτάκι λίγο να σε πάω και σε ένα δικό μου θέμα. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε για το γιο μου το Μάρκο που θέλει, έχει λυσάξει μια αυθεντική μπλούζα του Ρονάλντο.
5: Αυθεντική μπλούζα του Ρονάλντο, να ρωτήσει τη μάνα του αν είχε κρατάει τίποτα φυλά, γιατί τα έχει πετάξει. Έχω περπατούρα του Ρονάλντο πάντως. Άμα δεν. Έχει περπατούρα του Ρονάλντο, κουδουνίστρα του Μέση. Μια μικρή είναι, μην φανταστείς, όταν τον κλειφθεί με ένα τέτοιο κουτάκι.
0: Δεν τον θέλει το Μέση, δεν τον θέλει καθόλου το Μέση. Το Ρονάλντο.
1: Όχι παιδική, αυθεντική.
5: Αυθεντική, ναι, γι' αυτό σου λέω. Θα πάω από το σπίτι του Ρονάλντο εγώ στη Λισαβόνα που έχει μεγαλώσει αυτό. Να ψάξω να βρω.
1: Αυτά είναι τα ωραία που κάνει ντου εκεί που δεν
0: ναι,
1: το περιμένεις.
0: Ναι.
1: Για πες την κίνηση.
5: Η κίνηση είναι περίεργη. Δεν έχει καθόλου κίνηση στην Αθήνα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει μόνο κίνηση στην Εθνική Οδό, κλασικά εκεί πέρα στο κομμάτι από τη Φιλαδέλφεια μέχρι κάτω το Εγάλεο και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Όλα τα άλλα τους ουράνει κανονικά. Δηλαδή ούτε πολύ κίνηση θα βρει στην Κυφυσία, ούτε στη Μεσογείο. Οι παραλυγιακές είναι μια χαρά, δεν ξέρω. Ή έφυγε ο κόσμος ή κοιμάται ακόμη. Είναι και νωρίς, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Ευχαριστούμε Βαλαντάκο μου, καλημέρα.
1: Τον νου σου χανουμάκι μας.
5: Σε έχω εγώ, γιουζερ χανόμου, Βαλάντ.
6: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Κάθε καλοκαίρι πιστή στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή.
1: Κάνουμε δουλειά, ξέρεις.
0: Πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το C-More App. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
1: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vehro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες. Και εμείς περνάμε γρήγορα στα ζώδια με την Άνση Αντωνία. Παρακαλώ, περάστε. Καθίστε.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Μου τη ζητήσατε άλλωστε. Και εδώ χθες πήγα στο μίνι μάρκετ και η φιλενάδα μου ζήτησε Νατάσα.
0: Πλάσμα είναι η χρήση εδώ στο μίνι μάρκετ του Ρόδος Παλάς. Και τι γυναικάρα, σωστό γι' αυτό. Εσύ χορηγό δεν είχες να πεις.
3: Θα τον πω όποτε θέλω εγώ.
4: Θα κάνω ό,τι θέλω, όποτε το
0: σιγά
4: θέλω.
0: Σιγά μωρή, Άτζελα.
3: Άκουσες Παναγίτη, σου είπα.
0: Συγγνώμη, Νάντση μου.
3: Δώσ' το δυνατά, Γιώργο. Καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την ημέρα μας. Με κέφι, με αισιοδοξία, με αγάπη. Και ξεκινάω με τους κριούς. Μπορεί στον εργασιακό σας χώρο να υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνετε προσπάθειες για να φτάσετε τους στόχους σας, αφού ευκαιρίες θα υπάρχουν. Κάποια επαγγελματικά ανοίγματα που δεν έχετε καλοσκεφτεί θα σας κάνουν επιφυλακτικούς.

Τηρήστε το μέτρο και μην κάνετε επιπολαιότητες ή σπατάλες, μια και απαιτείτε να δείξετε προσοχή στα προσωπικά σας ζητήματα και κατ' επέκταση στα οικονομικά σας. Μην χαλάς πολλά λεφτά. Φροντίστε να συνεργαστείτε μόνο με άτομα που εμπιστεύεστε απόλυτα. Δείτε φίλους και περάστε το βράδυ σας κλεισμένοι στο σπίτι. Μην περάσετε το βράδυ κλεισμένοι στο σπίτι και βλέποντας τηλεόραση. Να βγει.

στα διδυμάκια. Χρειάζεται να καλύψετε προσεκτικά τα νότα σας, καθώς θα προκύψουν κάποιες διαφωνίες με τους συνεργάτες και τους φίλους σας, μια και τα προβλήματά σας είναι πρακτικά. Πίσω από τη διακριτικότητα και τις αντιδράσεις ενός συναδέλφου κρύβεται δόλος. Το νου σας, κάποιος σας κοροϊδεύει.

Περνάω στα καρκινάκια μας. Τα βασικά στοιχεία της ημέρας είναι να δείξετε αγωνιστικότητα για να εδραιωθείτε, να περιορίσετε τα επαγγελματικά σας ανοίγματα και να καλύψετε έκτακτα έξοδα που θα αφορούν το σπίτι σας. Προχωρήστε στο μέλλον και μην μένετε κολλημένοι σε παρελθούσες καταστάσεις. Ξεπεράστε το παρελθόν σας.

Δεν θα μείνετε παραπονεμένοι αυτή την ημέρα ούτε στον συναισθηματικό τομέα, ούτε στον οικονομικό. Ακόμα και αν η ασάφεια της γενικής κατάστασης σας εκνευρίζει κάποιες φορές, στις σχέσεις που έχετε με ηλικιωμένους συγγενείς, να είστε λιγότερο νευρικοί. Μαζεύτε λίγο. Μαζέψτε τα νεύρα σας. Παρθένος. Αυξήστε τις επαγγελματικές σας συναλλαγές και συνεργασίες χωρίς να αποθαρρύνεστε αν εμφανιστούν αναβολές ή καθυστερήσεις στα σχέδιά σας, αφού όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Καταπιαστείτε με κάτι πρακτικό που θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Έλα, μαμά.
18: Πού είσαι, αγόρι μου?
17: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
18: Από χθες εκεί είσαι?
17: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
18: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
17: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
18: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
17: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
18: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
17: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
17: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
19: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710 78832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
12: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
17: Ποια επιλογή?
12: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
17: Δηλαδή?
12: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
17: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
12: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
17: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
12: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
17: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
12: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
17: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
12: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
17: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
12: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
17: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
22: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίζει. Σφαίρα 1.

0: Μαγευόμαστε.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Σφαίρα 102-2.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Φραπέ και χαλαρά ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
19: κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Που το θυμήθηκες αυτό, ρε.
1: Chase the Sun.
0: Ρε σατανά.
1: Καινούριο.
0: Κάτι ψηλό διασκευούλα είναι. Κάτι τέτοιο.
1: Διασκευούλα το Chase the Sun. Αυτό εμένα μου έκανε. Λοιπόν, φυσικά να σας πω ότι όταν έχεις δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης για το 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία. Δεδομένα και δείκτη αξιοπιστίας. Αξίζει λοιπόν να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο μέρος όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Το πιο ωραίο στοιχείο. Ότι λες πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Little Plus, Full Aris και Pass.
2: Λοιπόν, και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλή.
0: Παναγία, τώρα που είπες πίνετε, μήπως να ακυρώσουμε τους καφέδες, να τους φέρουμε για αύριο?
1: Ναι, δηλαδή έχουν αργήσει πάρα πολύ.
0: Το αύριο.
1: Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση, παιδιά, για το Effort Design, την καναπεδάρα μας αξίας 8.500 ευρώ. Effort Design, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε να τους πείτε τι ακριβώς θέλετε, πώς φαντάζεστε τα έπιπλα των ονείρων σας και να τα δημιουργήσουν, γιατί πραγματικά δεν έχω δει πιο ωραία και πιο αναπαυτικά έπιπλα. Είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε, αυτό ακριβώς θα δημιουργήσουν. Effort Design, το δώρο μας το μεγάλο, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση και ένας από εσάς θα το κερδίσει. Πάμε για το δίλημα.

0: Το μας email, παιδιά, έρχεται από τη φίλη μας την Ηλέκτρα, η οποία ζει σε ένα χωριό στην επαρχία.
1: Πού ακριβώς λέει?
0: Λιτόχωρο, δεν λέει τώρα πού ακριβώς.
1: Κάνει ένα χωριό στο Λιτόχωρο, υπέροχο, ναι, το Λιτόχωρο. Υπέροχο, καταπληκτικό, το Λιτόχωρο, παιδιά, ωραίο, είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, συνδυάζει και θάλασσα. Είναι πολύ κοντά η θάλασσα, βλέπεις και το βουνό. Πολύ ωραία, παιδιά.
2: Δεν έχω πάει ποτέ στο Λιτόχωρο.
1: Δεν ξέρει τι κάνει.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά.
2: Μη σας τα πολυλογώ και πάντα
1: πολυλογείστε.
0: Η Ηλέκτρα έστειλε το mail της. Παιδιά, λέει, εδώ και μία εβδομάδα ζω έναν εφιάλτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει έρθει η πρωτεβουσιάνα σε εισαγωγικά γυναίκα του άντρα μου. Όχι, συγγνώμη. Γυναίκα του αδελφού.
1: Του αδελφού. Μπράβο. Α, η νύφη δηλαδή. Ήρθε η νύφη στο χωριό.
0: Ήρθε η νύφη στο χωριό. Μάλιστα. Η ψωνάρα, η πρωτεβουσιάνα, η κλασική.
1: Αμάν, αμάν, ανοίγει
0: πολύ. Που
1: έρχεται
0: εδώ, λέει, και μας το παίζει με τις μάρκες της, με τα λεφτά του αδελφού μου, γράφει εδώ.
1: Όπα.
0: Που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το σκυλί, για να την έχει, λέει, έτσι όπως την έχει.
1: Εντάξει.
0: Και έχει έρθει, λέει, εδώ και μου έχει κάνει τα παιδιά μου, δεν τα αναγνωρίζω. Αμά. Άλλα παιδιά. Τα δικά της,
2: κάνει δώρα.
0: Τα δικά της, λέει, παιδιά, δεν έχουν όρια, δεν έχουν μέτρο, δεν έχουν τρόπους, δεν έχουν, λέει, τίποτα.
1: Φίλε, αυτό είναι σκληρό δίλημα. Και πολύ αληθινό.
0: Έχει έρθει εδώ. Είχαμε, λέει, πριν 2-3 μέρες μία σύγκρουση. Της είπα ότι πια νομίζεις ότι είσαι και επειδή είσαι από την Αθήνα τα ξέρεις όλα.
1: Α, τα είπανε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν προλάβανε, δηλαδή. Δεν
0: βεβαίως και τα είπανε.
1: Πώς θα το χειριστείς.
0: Ναι. Έρχεται, λέει, εδώ, παρατάει, λέει, τα παιδιά της από εδώ και από εκεί. Την πέτυχα, λέει, προχθές στο καφενείο, λέει, να πίνει, λέει, ποτό.
1: Έσχος.
0: Και της είπα, τι κάνεις εσύ εδώ και πού είναι τα παιδιά σου. Και λέει, έχω βρει και κάτι άλλους Αθηναίους και είπαμε να πιούμε ένα ποτάκι. Και πού είναι, μωρή, τα παιδιά σου.
1: Μαζεύω οι Αθηναίες και αφήνουν τα παιδιά τους εκεί. Ξέμπαρκα.
0: Έτσι είπε, ναι. Τα παιδιά της, λέει, ειδικά το μικρό, λέει, παθαίνει, λέει, συνέχεια, λέει, μας λέει ότι έχει τάντρουμ. Τι τάντρουμ, μωρή, της λέει, δεν βάζεις όρια στο παιδί σου.
1: Τάντρουμ.
0: Τα μου μάθατε, λέει, τώρα τα τάντρουμ.
1: Μήπως μιλάει βλάχικα το μικρό.
3: Τάντρουμ, πού είναι το...
2: Τι είναι το τάντρουμ?
0: Το τάντρουμ είναι μια κατάσταση όταν τα παιδιά είναι αλαφιασμένα και ουρλιάζουν και φωνάζουν και προς το κάτω.
1: Άγιε, θέλω να πάω στη σκουλιά.
0: Ναι. Αυτό εγώ, λέει, στα παιδιά μου, λέει, χωριάτισα, ξεχωριάτισα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είχα, λέει, ένα πρόγραμμα. Θα σηκωθούν, θα φάνε το πρωινό τους, θα παίξουν, θα περάσουν καλά.
1: Τα ξυτρώνια στα βλαχάκια.
0: Ναι, θα κοιμηθούν το μεσημέρι, θα κάνουν το μπάνιο τους.
1: Άκου τώρα.
0: Ήρθε, λέει, εδώ η άλλη, λέει, με τα παιδιά της και με έχει, λέει, μου τα έχει καταστρέψει, λέει, τα παιδιά μου.
1: Καλά, αυτή δεν τα προσέχει καθόλου, λοιπόν, δηλαδή τι.
0: Το δίλημά μου, λέει, για να τελειώνουμε, γιατί καταλάβατε, λέει, λίγο πολύ τι περνάω. Είναι, θέλω να πάρω, λέει, τον...
1: τον αδερφό και να τα κάνει όπα, κατάλαβα.
0: Να τα κάνει όπα.
1: Να τα κάνει όπα, να τα πει όλα. Α, μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει, δηλαδή. Έχει κρατάει τους τύπους, ρε παιδί.
0: Παιδιά, λέει, αλήθεια, μην γελάστε και μην το αντιμετωπίσετε. Ζω ένα δράμα.
2: Τι γίνεται, ρε παιδί.
0: Μέχρι, λέει, που μου είπε ότι τα δικά σου, λέει, τα παιδιά σου, λέει, και τι αντιλιακά είναι αυτά που τους φοράς και τα παίρνεις, λέει, από το περίπτερο και μην χαλάς, λέει, τα δικά μου, γιατί τα δικά μου είναι πανάκριβα, λέει, τα έχω. Ναι. Είδε, λέει, την κόρη μου, λέει, να φοράει μια μπλούζα της κόρης της. Λέει, σε παρακαλώ, λέει, αυτά δεν είναι για τα παιδιά σου. Αυτά, λέει, είναι για τα δικά μου.
2: Είναι προκλητική.
1: Ναι. Έσχος.
0: Ναι.
1: Αυτά μήπως έχουν συμβεί αφού
2: είναι ακόμα παντρεμένη με τον αδερφό της αυτή.
0: Όχι, είναι, λέει, φρεσκοχωρισμένη.
1: Τι?
0: Ναι, απλά είπανε, λέει, να κρατήσουν τα προσχήματα.
1: Απλά έφερε τα ανήψια, ναι, πάνω για, ναι, να, ναι, κάνουν, για να παρέα έχουν... τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Γλυκό αυτό όμως.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ήταν γλυκό που σκέφτηκε να κάνει.
0: Δεν είναι, δεν
1: έκανε
0: μπορώ...
1: μια παραχώρηση να πάει μέσα στη βλαχιά που θα μπορούσε να είναι στη Μικονέλα της. Απλά για να κάνουν παρέα τα παιδιά. Θα μπορούσε να είναι στο.
0: Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε το εύκολο κάνει υπομονή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Γιατί όταν γυρνάει και σου λέει ότι εμένα τα παιδιά μου έχουν μάθει να φοράνε καλός ή κακός μάρκες και σένα φοράνε τσίτια, δεν μπορούν, λέει, δεν μπορούν, λέει, να φορέσουν. Ναι, δεν μπορούν, λέει, τα παιδιά μου να φοράνε τα ρούχα των παιδιών σου, δεν επιτρέπεται. Πόσο να αντέξω? Μία θα αντέξω, δύο θα αντέξω, ναι, τρεις θα κάνω το πλάκα. Την τέταρτη θα την αρπάξω.
1: Αν και είναι πολύ γλυκιά η χειρονομία της, να παραμείνουν τα ξαδέρφια μαζί.
0: Για να μην πάμε, λέει, εδώ παρακάτω, διαβάζω και εγώ τώρα
2: μέχρι να πέσω.
0: Το κομμάτι, λέει, φαγητό.
1: Τι έγινε με το φαγητό?
0: Ότι εμένα τα παιδιά μου δεν τρώνε αυτά τα φαγητά που τρώνε τα παιδιά σου και εμένα, λέει.
2: Ας μαγειρέψει μόνη της.
1: Τι είναι,
0: έχουν μάθει, λέει, να τρώνε, λέει. Μου έψαχνε, λέει, στο χωριό, πήγαινε, λέει, στον μπακάλικο του χωριού και έψαχνε, λέει, σπόρους τσία.
1: Τσία?
0: Ναι, και αυτά κανέλα, τι κανέλα. Και η γυναίκα τη λέει. Είχε, λέει, και στο χωριό σου, λέει, τι κάπνισε, πάρει ο αδερφό μου, λέει, και ζει στη ζωή
1: και που σε
0: ζεις.
1: Κάνει άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Που δουλεύει όλη μέρα σαν το σκυλί.
2: Παιδιά, αυτό στην επαρχία που όλοι μένουν σε ένα σπίτι. Και αναγκαστικά πρέπει να υποστείς την οικογένεια του αδερφού σου ή της αδερφής σου είναι λίγο δύσκολο. Αλλά πρέπει να κάνει υπομονή για τα νύψια της.
0: Τι να κάνει, δεν γίνεται να να κάνει υπομονή όταν άλλο σε προσβάλλει. Τι λες και εσύ
1: ξέρεις
0: τώρα.
1: Τι, μέχρι εκεί που μου είπες ότι είναι χωρισμένοι και απλά έφερε να δουν τα ξαδέρφια να περάσουν το καλοκαίρι μαζί εκεί. Ναι, εκεί
2: κάτι ράγισε μέσα.
1: Στεναχώρησες.
0: Μα τι είσαι στεναχώρησες.
1: Ας το δει λίγο αλλιώς. Ας δει ότι έχει την ευκαιρία να πάρει μια μικρή γεύση μεγαλοπρέπειας και κλειδής δίπλα στην πρωινήφη.
0: Έφαλε, λέει, ένα ζευγάρι σαγιονάρες, λέει, Σανέλ. Ναι. Και η γυναίκα δεν ξέρει τι είναι, λέει, η Σανέλ, λέει, στη χωριάτα.
2: Ρεύμος τα λέει για πλάκα. Και καλά ότι...
1: Δεν πειράζει.
0: Όντως, λέει, πάνω το γράμμα,
2: λέει, τραβάει βίντεο.
0: Τη Σανέλ. Και τα δούμε όλα αυτά.
1: Είχε το ΚΚ πάνω. Μπορείς και κουτσούμπα πάνω. Για δες.
2: Ωραία, παιδιά. Εγώ παιδιά θα έκανα υπομονή για τα νύψια.
0: Αλήθεια,
2: μου.
0: Λες τώρα. Ναι, για
1: τα θα έκανε υπομονή, θα τα κατάπινε όλα αυτά.
0: Σου λέει, θα έκανε όλε τι
1: νύψια. Τι αφήνει τα παιδιά και πάει και πίνει ποτάρι στο χωριό, κατάλαβες τι έχει κάνει αυτή.
2: Παιδιά για τα νύψια μου, εγώ θα έκανα υπομονή.
0: Αλήθεια, λες τώρα. Ναι. Και τις προσβολές.
1: Τα νύψια είναι ο Χιούλιου και ο Ντιούι, λέει.
2: Πόσες μέρες θα κάτσει, θα φύγει.
0: Τώρα μια εβδομάδα
1: να κάνει μόκο δηλαδή, να το βουλώσει.
2: Άλλη μια εβδομάδα είναι. Κρίμα είναι. Τι φταίνε τα παιδιά.
1: Κάνε μόκο για τα παιδάκια, ναι, τι να κάνει τώρα. Σου πιάσει πλάκα το ποδάρι που λέγε στα χωριά.
0: Αλήθεια, λες.
1: Τώρα ήρθε
0: παιδιά, λέει, τα παιδιά μου τους αρέσει, δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσείς παλιά, να τρώνε, λέει, ψύχα ψωμιό να κατεμένει με αυγό. Το κάνουν αυγό με λάτο.
2: Τι βλάχια θέ μου. Ακούγεται αυτό.
0: Και η Ράγκετς λέει, μη διανοηθείς να δώσεις αυτό το πράγμα στα παιδιά μου.
2: Δεν έχουν, εκεί, στο ίδιο
1: δεν έχουν μάθει, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να πληγούνε με αυτή την
0: αγκαλιά. Άμα θέλει, λέει, να του κάνει αυγά, θα του κάνει, λέει, σωτέ.
1: Σωτέ,
0: τι είναι το σωτέ, λέει. Ούτε ξέρω, λέει, τι είναι το σωτέ.
2: Ποια είναι αυτή, θέλω να τη γνωρίσω. Πραγματικά.
1: Υπέροχη είναι. Υπέροχη είναι που έχει άποψη.
0: Δηλαδή έχει... Λέει, δεν ξέρω, λέει, τι είναι το σωτέ, λέει. Πώ για άχλε βλαχάρα.
1: Το σωτάρι λίγο πριν να σκέψει.
0: Ναι, έτσι λέει.
2: Δεν ξέρω. 2-11-7-7-9-31 και πάρτε μα να μα πείτε.
0: Εγώ, να ξέρετε κάτι, θα έδινα όσα λεφτά μου ζητούσαν να είμαι αυτή τη βδομάδα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, θα ήταν τέλειο αυτό να το βλέπω κάπου από κοντά.
2: Αυτό είναι για βίντεο.
0: Αυτό είναι για γύρισμα.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι σειρά. Είναι κατακουζινό φάση. Το καφέ τη χαρά.
0: Πόπο, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έχουμε γράμμα. Γεια, καλημέρα σα.
4: Καλή σα μέρα.
0: Πέστε μα λίγο τι λέτε για όλα αυτά. Τι έχετε καταλάβει τώρα.
2: Και δεν τα έχω.
4: Είμαι
2: Μίκα,
4: είμαι.
0: Η Μιμίκα. Μιμίκα, φαντάσου, δεν τα έχω διαβάσει όλα. Λέει και άλλα εδώ.
4: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τώρα είναι προκλητική, εννοείται.
0: Είναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι εφόσον δεν είναι σωστό να τα κάνει όλα όπα και να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να πλακωθούν διαπαντός, εφόσον υπάρχει συγγένεια, θα πρέπει ίσως λίγο να την ειρωνεύεται, να την κοροϊδεύει, να της λέει ναι, ναι, έχεις δίκιο και... Εμείς
1: να
4: εδώ
1: το διασκεδάσει,
4: ξέρουμε,
1: δηλαδή.
4: Και μάθεμα. Και καλά, ναι, που είστε εκεί να μεταλλείς στα
0: να
4: μάτια.
0: Να πουλάει...
1: Μάθεμε να ζω.
4: Λίγο τρέλα, ξέρω εγώ. Ναι. Αν θα μπορεί να πρωθεί μαζί της και να διαρριχθούν οι σχέσεις για πάντα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Και να
4: την κοροϊδεύει.
1: Από τη στιγμή που έχει χωρίσει... Από τη στιγμή που έχει χωρίσει και με τον αδερφό της, δεν θα κερδίσει κάτι. Ναι, θέλει.
4: Είναι μια... Συμπασμένη νεοπλουτία, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ το
0: πρωτεύουσα. Σιγά μαντά μας, δεν θα πω το μάθος.
4: Έχω κορωθεί. Γιατί, παιδιά, και στην επαρχία, δεν είναι ότι ο κόσμος είναι φτωχός. Στην επαρχία υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι και πλούσιοι είναι και μάρκες φοράνε.
1: Καλά,
4: δεν είναι δηλαδή κανένα χωριό.
1: Ναι, αλλά τις φοράνε λάθος.
4: Πόσο τελειά μπορεί να είναι το χωριό και πόσο τελειωμένο μπορεί να είναι που να μην ξέρουν, να μην έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Και εμένα τα παιδιά μου που είναι από ο άντρας μου από τη Χαλκίδα, τρώνε, τους φτιάχνει η γιαγιά το αυγό με το ψωμάκι και νομίζουν ότι τρώνε το καλύτερο φαγητό του κόσμου και χαίρονται.
0: Παιδιά, όσο μιλάτε, το μεταξύ διαβάζω και το παρακάτω email. Δεν καταλαβαίνω. Είπα, λέει, προχθές να της κάνω ένα κομπλιμέντο και να της πω τι ωραία τσάντα που κρατάς. Και η γυναίκα της λέει, ναι, είναι ωραία, σ' αρέσει. Δεν θα την πάρεις ποτέ στη ζωή σου εσύ αυτή την τσάντα, δέστησα σε μένα.
4: Παιδιά, η γυναίκα είναι όλο δικό της το πρόβλημα. Πήγε,
0: πιστεύω...
4: να κάνει φλεξ στην κοπέλα του χωριού. Νομίζω ότι έφτασε την κοπέλα του χωριού, δεν ξέρω.
2: Εγώ νομίζω ότι τα κάνει επίτηδες για να εκδικηθεί τον άντρα.
1: Αυτό
2: της.
1: Νομίζω.
0: Νάντς και εγώ το σκέφτηκα.
1: Έχει χωρίσει με τον αδερφό της και πάει εκεί πέρα
0: λέει,
1: και κάνει.
0: Θα πάω και θα σου ξεκάνω την οικογένεια.
1: Θα του κάνω όπα.
2: Πιστεύω ότι της βγαίνει η επιθετικότητα γι' αυτό.
1: Και προφανώς επειδή ο άλλος δουλεύει, πρέπει να έχει γίνει συμφωνία. Δεν πας τα παιδιά τουλάχιστον να κάνουν παρέα με τα ξαδρέφια. Και λέει, έτσι είσαι, θα τα πάω. Εγώ θα κάνω τη θυσία, αλλά θα δεις τι έχει
5: να γίνει.
6: Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Ακούω σφαίρα! Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πικεφί.
8: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πικεφί.
8: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
10: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια χρόνια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
17: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
18: Ακούστε. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPM App.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
21: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
22: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
23: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
22: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
23: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
22: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
23: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
22: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
23: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
22: αλλά δικό μας είναι.
23: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από

0: μετάνυση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, στο Eject Festival 2026 Powered by The E στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της The E για να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η The E δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
1: Ψάχνεις τους αγόρες σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε.
2: Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα

0: Nations θέλει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nationstoicheman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoicheman και να μπεις στο nation.stoicheman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, διάβαζα εδώ πέρα μια έρευνα που λέει το εξής, παιδιά.
1: Τι λέει?
0: Ότι είμαστε μπούφοι.
2: Ποιος το γράψει αυτό?
0: Οι Έλληνες.
1: Γιατί οι Έλληνες είμαστε μπουφοί.
2: Άκου τώρα.
1: Τη στιά σου μπουγαδοκόφτης, πες του.
2: Κάνα σκένος θα το έχει γράψει.
0: Κάτω από το μέσο όρο στο παγκόσμιο χάρτη IQ.
1: Οι Έλληνες.
2: Ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό.
1: Οι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες.
1: Η χώρα και οι άνθρωποι που δίδαξαν τον πολιτισμό.
2: Έλα,
1: οι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες.
1: Πες μας. Που τους πουλάμε και τους αγοράζουμε στο δευτερόλεπτο.
3: Άσε τον Αριστοτέλη να εκφραστεί, παρακαλώ.
0: Κάτω από το μέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη IQ και συγκεκριμένα στην 54η θέση παγκοσμίως. Με μέσο δείκτη νοημοσύνης 90,77 μονάδων σύμφωνα με τη βάση δεδομένων και την τελευταία έρευνα κάποιων. Λοιπόν. Το συμπέρασμα της μελέτης προκύπτουν βάσει μιας δεξαμενής στοιχείων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα ποσοστά αναλφάβητων, τη δημόσια υγεία, το βιωτικό επίπεδο, τις ανισότητες και τις γενικότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
2: Μα γιατί
1: σας τα έλεγα.
2: Όλα τα παιδάκια κάνουν λογοθεραπεία, γιατί?
1: Πηγαίνετε να σπουδάσετε, να τώρα, πέσαμε κάτω από το μέσο όρο, όλοι τους αμόρφωτους που έχουμε μαζέψει εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, στην περίπτωση της Ελλάδας, η θέση διαμορφώθηκε καθώς πρόκειται για μια χώρα με υψηλό αριθμό γραμματιζούμενων, με σχεδόν καθολική συμμετοχή στο σχολείο και ευρεία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτά τα θεμέλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική επίδοση. Την ίδια στιγμή όμως έχει ζήσει για πολλά χρόνια σε συνθήκες λιτότητας, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως το κύμα Brain Drain, αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με σπουδές εγκατέλειψαν τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.
2: Από τους αλήτες, αυτοί φταίνε. Φύγανε και φαινόμαστε πιο χαζοί τώρα.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, στις υψηλότερες μέσες βαθμολογίες, με πολίτες IQ, έτσι, με το υψηλότερο στον κόσμο.
2: Αυτοί οι έξω δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις, μπας και ανεβάσουμε λίγο το μέσο όρο?
0: Όχι, γιατί μιλάει σκάτα μόνο για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Είναι οι Ιάπωνες.
2: Οι Ιάπωνες είναι ξύπνιοι,
0: Ταϊβάν, Σιγκαπούρη,
2: όλοι Hong Kong. Αυτοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Μα αλήθεια τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Και εγώ τους κοροϊδεύα.
0: Και στις χαμηλότερες, λέει, χώρες με IQ, με μέσο IQ, συγκαταλέγεται το Νεπάλ.
2: Νεπάλ.
0: Η Λιβερία. Η Σιέρα Λεόνε, η Γουατεμάλα.
2: What the fuck?
0: Χώρες δηλαδή με ποσοστά φτώχειας, υποσιτισμού και περιορισμένη πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση.
2: Ορίστε.
0: Αυτό για να μην το παίζετε έξυπνοι όταν έρχονται οι άλλοι και να λέτε Αμερικανάκι, χαζό και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
2: Το Κινεζάκι, σε Κινεζάκι, τρως πολύ ριζάκι. Του κοροϊδεύαμε.
0: Αυτό για να
2: ζωή.
0: Ξέρετε τι γίνεται.
2: Πόσες κουταλίτσες, κοίτα ο Κινέζο, λέει τι λέει. Μου.
0: Ή όταν λέμε το happy birthday στα κινέζικα.
2: Ναι, ναι.
0: Τσίτσαν, τσίτσαν, τσίτσαν. Μια χαρά μας παίζει το δαχτυλάκι του όλοι.
1: Άσε μας μωρέ, να τους πουλάμε και τους αγοράζουμε στο δευτερόλεπτο.
2: Δεν νομίζω, μας έχουν αγοράσει όλους οι Κινέζοι συγκεκριμένα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αυτοί μας έχουν αγοράσει και δεν μας πουλάνε κιόλας πάλι.
0: Λοιπόν,
2: αγοράσανε φτηνά.
0: Αυτά είχα να σας πω, μπούφι.
2: Συγχαρητήρια.
1: Μας έκανες και νιώσαμε σε αυτό, ένα ξέρεις.
0: Για τους άντρες λέει.
1: Α.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, ψάχνουν να βρω τους αερίδες. Σήμερα θα πάμε προς Λίνδο μεριά. Γιατί φυσάει από την δυτική πλευρά του νησιού. Άρα από την άλλη κόβει. Θα έχει ωραία θάλασσα. Παιδιά, τι ωραία που είναι η Ρόδος. Έχω πάθει πλάκα. Άλλη μια χρονιά που παθαίνουμε πλάκα. Καλά, έχουμε πάθει πλάκα με το Ρόδος Παλάς γενικά. Γιατί αράζουμε εδώ πέρα. Πραγματικά βρίσκουμε τον εαυτό μας. Φεύγουν όλα τα άγχη. Ξεφουσκώνουμε. Παναγία, είδα, έχει ξεφουσκώσει λίγο.
1: Έχω ξεφουσκώσει.
2: Έχεις ξεπριστεί.
1: Έχω φάει τον αμπάκουλα εδώ πέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά πάμε στο πρωινό, τρώμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι μας κοιτάνε λίγο περίεργα πλέον.
1: Με λένε ήρθαν τα πολεμικά να φάνε.
0: Καλώς τους, ναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
2: Είναι ωραία η Ελλάδα, είναι ωραία η Ρόδος, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να πας. Είναι η μία η μεριά της, η πιο... Αυτή που είμαστε εμείς τώρα προς η Αλυσόνοτοπο μεριά, είναι πιο ok, σαν λίγο πόλη, σαν λίγο χωριό.
0: Αυτό
2: αλλά είναι και αυτή
0: θέλω.
2: Η Λίνδος υπέροχη, η Κυκλαδίτικη.
0: Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι θες. Αυτό το νησί έχει τα πάντα. Αλλά θέλω, πραγματικά θα ήθελα να είμαι εκεί στο κέντρο αποφάσεων, που κάποιος είδε, ξέρεις, εδώ πέρα όλη την περιοχή. Πώς λέγεται, Μακό, όλη αυτή εδώ πέρα, η Ξιά. Σωστά. Και είπε, εδώ θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα έχει προδιαγραφές διαφορετικές από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάτι προσπάθησαν να κάνουν ένα Μονακό, δεν ξέρω, με όλες αυτά τα εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής. Εντάξει, το πιο εμβληματικό από όλα είναι το Ρόδος Παλάς, το οποίο μένουμε. Πραγματικά έχει μια ιστορία τεράστια. Και έχει, ρε παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα τοπίο περίεργο, αλόκοτο. Νομίζω ότι είσαι μια μεγαλούπολη, η οποία όμως συνδυάζει και το υπέροχο τοπίο του
2: και
0: του Αιγαίου.
2: Και βλέπεις πόσοι τουρίστες, οι θάλασσες είναι γεμάτες. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, χαμός γίνεται, παιδιά. Πάρα πολύ κόσμο. Ρε φίλε,
0: να μπείτε
1: είναι...
0: στη Ρόδο. Μην το χάσετε.
2: Εκτός από το κάστρο,
0: έστω μια φορά στη ζωή σας.
2: Υπέροχες κρυφές γωνιές, υπέροχα μαγαζάκια. Παιδιά, χθες εκεί πέρα που ήμασταν γινόταν ο χαμός στο πεζόδρομο.
0: Και
2: δηλαδή...
0: ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τολμούν, ξέρεις, ακόμα και σε ένα μικρό μέρος, το οποίο θα είναι 35, 40, 50 ναι. τετραγωνικά, να ρίξει πραγματικά πολλά λεφτά και να φτιάξει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είτε πολλά λεφτά, είτε πολύ στυλ. Κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ή να έχεις το ένα
2: είναι...
0: ή το άλλο.
2: Η Ρόδος είναι από αλλού.
0: Για φίλημα είναι.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
5: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
18: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
17: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
19: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ. Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
20: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
21: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
20: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
20: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
20: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
21: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
25: Δυνατά.
0: στοιχείο.
1: Να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
25: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
26: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: ότι. Έλα μέσα, παιδί μου. Έλα μέσα, λιάζεσαι. Δεν τελείωσε η εκπομπή ακόμη.
1: Αυτό με τον Παναγί, συνέχεια βγαίνει στον
0: Παναγιώτη,
1: μπαλκόνι.
0: Παναγιώτη, παιδί μου, δουλεύουμε ακόμα. Είμαστε εδώ πέρα.
1: Έχουμε εκπομπή, αγόρι.
0: Προσφέρει ψυχαγωγία στον κόσμο.
2: Yeah, ακούστε λίγο.
0: Είσαι υποτέινε.
2: Είναι εδώ πέρα τα χάμπερα.
0: Τα χάμπερα.
2: Αλλά έχουμε και δουλειές.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε. Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Γρηγόρης Αβραούδογλου είμαι. Ήθελα να σα πω.
0: Γρηγόρη μου, από πού μα καλείτε?
3: Καλημέρα. Σα καλώ από Μελβούρνη.
2: Γρηγόρη μου, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή.
3: Ναι,
0: σε τρολάρει τώρα, ήθελα να σα πω.
3: Επίτηδες δεν ήρθα σήμερα.
0: Καλά έκανες.
3: Για να σας ακούσω και είσαστε το ίδιο χάλια και χειρότερα με όταν είμαι εγώ εκεί. Αυτό.
1: Είναι τιμητικό αυτό για μας να το λες, Γρηγόρη. Από σένα τέτοια λόγια είναι σημαντικό.
3: Όχι, σοβαρά. Είπα σήμερα σηκώθηκα πρωί.
1: Σοβαρά το λέμε κι εμείς.
3: Καμίς να σας πω, σηκώθηκα 6 και 4, το πλήθηκα, έτρεξα λίγο. Εδώ λίγο στη Ρόδο
0: μου έκανα
3: ένα τζόκι, ναι. Και λέω, αλλά λέω, δεν θα πάω.
0: Ένα βηματισμό, ένα άλαφρο.
3: Ναι, δεν θα πάω, να δω να πει. Θέλω να σας πω, σφυρίξτε το γρήγορα, Νίκο, αν με ακούς το τέλος. Δεν ακουγόμαστε.
2: Έλα, σταμάτα μιλες τέτοια πράγματα τώρα, δεν είναι,
1: είναι
2: ωραία.
1: Είναι πολύ τιμητικό ένας ολόκληρος Γρηγόρης Αρναούτογλου να λέει τέτοια λόγια για μας, Παναγία.
3: Δεν ακούγεται η εκπομπή μας. Είσαστε σε διακοπές πια, πάρτε το χαμπάρι, δεν έχετε όρεξη. Ντροπή αυτό που κάνετε.
0: Ακόμη και αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
2: Γρηγόρη, κακά σου έκανες τώρα το πρωί.
4: Έκανες κακά.
3: Έχω σηκωθεί. Έχω σηκωθεί πολύ νωρίς. Έχω σηκωθεί και φανταστείτε, ανέβηκα πάνω. Ετοίμασα τα πάντα. Σας άνοιξα το δωμάτιο.
1: Πάνω
3: τον Νίκο
1: ανέβηκε εκεί. Στην ταράτσα. Πού πήγες?
3: Στο δωμάτιο εκεί. Και είπα δεν θα πάω. Δεν θα πάω όμως. Να δω τι θα κάνουν
1: δεν
3: μόνοι.
1: Δεν μπορούσε να περάσει την πόρτα. Τόσο πια.
3: Αλλά εντάξει, πρέπει να σας πω συγχαρητήρια. Είστε πολύ χάλια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με στήριξε το. Είναι καλοκαίρι πια. Είναι καλοκαίρι. Τελειώσαμε.
2: Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Θα έρθει το πρωινό?
3: Ποιο πρωινό?
2: Στο πρωινό,
0: εκεί
2: στο
0: που έχει κάτι αυγά, κάτι βραστά, κάτι τέτοια, κάτι ωραία.
3: Δεν ασχολούμαι εγώ με πρωινά και τέτοια. Εγώ έχω φάει τώρα ένα μπολάκι βρώμη. Τι γελάς βρε βλάκα, τι γελάς πρωί-πρωί.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Γρηγόρης ήρθε χθες προχθές στο πρωινό, γέμισε ένα πιάτο. Με βερίκοκα.
2: Ναι. Τι βερίκοκα, μωρέ, κομπόστα ήταν.
1: Κομπόστα, βερίκοκα. Πήρε και ένα γιαούρτι και στο τέλος τι έφαγε.
3: Ξέρεις τι παθαίνω με την κομπόστα.
1: Τα δικά μου τηγανιτά αυγά.
3: Ξέρεις τι παθαίνω με την κομπόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είδες κάτι σε δίπλα μου γι' αυτό. Ξέρεις τι παθαίνω με την κομπόστα. Έχω αναμνήσεις με την κομπόστα του σχολείου που μας τις δίνανε κουτιά ολόκληρη.
1: Πόσες αναμνήσεις, βρε Γρηγόρη.
0: Όντως, μας τις δίνανε, είχαν πλεόνασμα τότε.
1: Ναι. Δεν έμεινε για κανένα τουρίστα.
0: Ωραία, κομπόστα, ροδάκινο.
3: Δεν κατάλαβε. Ναι, ροδάκινο, κομπόστα και πηγαίναμε στο σπίτι μετά με 3-4 κουτιά και νιώθαμε μεγάλη χαρά που πηγαίναμε κι εμείς κάτι στο σπίτι φαγητό. Μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο συνέστημα ήταν. Κάποιοι τώρα μπορεί να θυμούνται.
2: Εμείς, Γρηγόρη μου, τη μεγάλη χαρά την έχουμε όταν παίρνουμε φέτα βαλμάνα, ξέρεις, φίλε μου.
0: Δεν ξέρεις πόσο πηγαίνει με κομπόστα ροδάκινο.
3: Και με κομπό στο ροδάκι να πάει και με πολλά, φίλε. Και να πούμε για τη φέτα βαλμά, φίλε μου, γιατί παίρνω συνεχώς πληροφορίες. Εδώ στη Ρόδο να δεις τι γίνεται. Ήρθε και άλλαξε λίγο όλη την ιστορία και των Κυκλάδων εδώ, των Κυκλάδων του Δεκανήσων. Η φέτα βαλμά και σε ευχαριστώ, Παναγί, που το αναφέρεις.
0: Είναι ωραίο, ειρωνικός, έχει.
3: Γιατί πραγματικά χθες έχουμε τρελαθεί και τα περισσότερα μαγαζιά και όλοι μιλάνε για το βαλμά. Παναγί μου, σε ευχαριστώ που το είπες. Πραγματικά, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ωραία φέτα σε αυτή τη χώρα που θα έπρεπε να ήταν μόνο ωραίες φέτες παντού. Λοιπόν, βαλμάς και το κοφινάκι, το κατσικίσιο, το μοναδικό χειροποίητο στην Ελλάδα. Μπράβο, ρε Παναγή. Να τα έχουμε βάλει να δουλέψω και όλα θα το πω. 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά. Τα τελευταία μας δώρα είναι. Για effort design είπατε για τον καναπέ 8.
2: Τα είπε η Νάνση, δώσαμε και τον Ανδριόπουλο, όλα τα έχουμε κάνει, Γρηγόρη μου.
3: Βεβαίως, ρε φίλε, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στηρίξου πάνω μου, Γρηγόρη.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν χρειάστηκε να μου το πεις εσύ.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Γιώργο,
1: τι ήθελα να σου πω.
3: Είχε κάτι που σου έκανε εντύπωση χθες, ρε φίλε. Κάτι που σου έκανε εντύπωση χθες. Α, να πούμε ότι χθες κολυμπήσαμε. Ο Γιώργος.
2: Ποιος κολύμπησε?
3: Εγώ.
0: Εγώ ήμουν στη φύλαξη.
1: Είπαμε πολύ ότι πιστεύω. Τον Γιώργο τον είχαμε στείλει να κάνει να κρίνει την περίμετρο.
3: Α, μπράβο, Γιώργο. Γιώργο, περίμετρο. Είσαι πολύ θεραλέος, ρε φίλε. Μπράβο το ότι πήγες μέσα βαθιά με τα βατραγωπέδιλα να δεις αν έχει...
0: Έβαλα πλάτη.
3: Με συγκίνησε.
0: Δεν είχε τίποτα, παιδιά, να το πούμε έτσι.
3: Δεν είχε τίποτα.
1: Φαντάσου ένιωσε τέτοια ασφάλεια ο Γρηγόρης που δεν φόρεσε το σπασουάρ.
2: Γρηγόρη, δεν φορέσε το σπασουάρε χθες.
3: Δεν το φορέσα, φίλε, όχι. Γιατί το φορέσα προχθές και γελούσατε που με είδατε έτσι. Και με ντράπηκα.
1: Παρεξηγήθηκες.
3: Ντράπηκα, γιατί εγώ σας έλεγα.
1: Γελούσα γιατί λέγαμε ένα ανέκδοτο.
3: Όσοι είμαστε αθλητές και όσοι είναι αθλητές τώρα καταλαβαίνουν τι είναι το σπασουάρ και να μην κοροϊδεύετε.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει, γιατί εμείς...
2: Ωραία.
1: Γρηγόρη, άκου λίγο μια καλημέρα όμορφη που θα σου πει κάποια.
2: Δυνατά.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Αγάπη μου, πώς τη λένε, ποια είναι. Στοιχή μου, ποια είστε στη καλημέρα.
1: Πες
0: πώς λένε, πες. Όχι,
1: λένε,
0: πες. Πες, βρε.
3: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να απλά ζητάω και αυτό και βγήκα.
1: Βαλέρια,
3: γλυκιά μου, ομορφιά μου, τους είδα που φεύγαν από εδώ, απλά δεν χαιρετηθήκαμε, δεν με κοίταξαν μέσα. Λοιπόν, να κλείσω να πω παιδιά, Betabet, μην ξεχνάτε και την Betabet, έτσι το δώρο της Παρασκευής για την εταιρεία που τρεις δεκαετίες τώρα προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα, τα πάντα για ιατρικό εξοπλισμό και για ενοικίαση και για πώληση. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, για οτιδήποτε και αν χρειαστεί, 24 ώρες 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο είναι στην κλονιστική εταιρεία. Και σας ευχαριστώ που βοήθησαν πάρα πολύ και για το Σφαίρα Courier όλη αυτή τη χρονιά, βοήθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους, οπότε betabet.gr, θυμηθείτε σε οτιδήποτε και να σας συμβεί, από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο σοβαρό στην υγεία σας, απευθυνθείτε, θα έχουν τα πάντα για να σας βοηθήσουν. 6936-10-10-22, Betabet, όνομα τεπώνυμο, για το δώρο της Παρασκευής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι σας χαιρετώ, λήξτε τόσο γίνεται πιο νωρίς το πρόγραμμα, δεν πάει, δεν είναι αυτό πρωινό που κάνουμε, δεν είμαστε εμείς, δεν είστε εσείς, το καταλαβαίνετε.
1: Εσύ δεν είσαι, Γρηγόρη μου, που είσαι τέτοια ώρα.
3: Εγώ δεν είμαι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Γρηγόρη, θα έρθει το πρωινό, σε ξαναρωτάω.
3: Θα έρθω και στο πρωινό και έρχομαι τώρα. Μήπως θέλετε κάτι έτσι για το τέλος.
2: Ωραία, ρώτα τι είναι, Ελένη. Μήπως θέλει βοήθεια να πάρει το μωρό αγκαλιά.
3: Ελένη, θέλει βοήθεια.
0: Θα σου βάλει μάρση.
3: Φιλιά πολλά, θα πάω μόνο. Ελένη, θέλει βοήθεια, κάτι να σηκώσω να βοηθήσω. Δεν απάντησε, Παναγή, φεύγω.
0: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα το δούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Δεν ήμουν έτοιμο να πούμε. Έτρωγα κουλούρι ροδίτικο.
1: Ροδίτικο.
0: Ροδίτικο κουλούρι που είναι. Δεν είναι σαν κουλούρι, είναι σαν γιώτα.
1: Μην αρχίσουμε αυτό με τη Ζαρίφη και την Μενεγάκη, τα τυροκούλουρα και τα αυτά. Τα θυμάσαι?
0: Όχι, δεν τα έχω αυτά.
1: Αλήθεια.
2: Τι αναμνήσεις έχεις και εσύ, αδελφέ. Είναι τρομερό.
3: Τι τρέχει μέσα στο μυαλό σου, πες. Αχ,
2: το καλό να πίνετε, θα σας πω εγώ. Και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε στη φάση των 8 πλέον, έτσι. Γίνεται χαμός στα πρώιμη τελικά. Και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Είπαμε 14-15 είναι η ημιτελική, 19 ο μεγάλος τελικός. Okay. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μοντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπει στο nation.stoihima.gr. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Και φυσικά η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50 με εκτοήνη, νιασυναμίδη και βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Παιδιά, πραγματικά τόσες λέξεις δεν τις ήξερα. Ιντερμετ, μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Λοιπόν, στα τρία παίζουμε.
0: Στα τρία.
1: Ναι.
0: Τι θα χορέψουμε. Συζητώ στα τρία.
1: Σας διαβάζω στίχους. Όποιος φτάσει πρώτος στους τρεις πρώτους κερδίζει. Σας διαβάζω στίχους. Μου λέτε ποιο τραγούδι είναι, ποιο καλλιτέχνη ερμηνεύει.
2: Ωραία.
0: Εσύ μας διαβάζεις
1: στίχους.
0: Ποιος λέω, εγώ και η Νάνση λέμε μόνο.
1: Ναι, εσύ και η Νάνση. Εσύ και η Νάνση.
2: Δεν το παίζετε πολύ δύσκολο.
1: Είσαστε απέναντι.
0: Τζόρας.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε δώρο, μια δωροεπιταγή Χαρμάνης. Χαρμάνης Χέρεμ Beauty Bazaar. Στέλνετε τώρα Νάνση, Γιώργος και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Για χατήρι σου να τρελαθώ. Μ' έχεις κάνει να απορρίσω με τον ίδιο μου τον εαυτό.
0: Δεν μπορώ, μου είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Όταν τον κοιτάζω.
0: Ναι.
2: Εγώ.
1: Λέγε.
2: Άντζελα Δημητρίου.
1: Είναι η Άντζελα Δημητρίου.
0: Φωνάζει μόνο με τρόμαξη πάνω θεμά σου.
2: Μαργαρίτες.
1: Είναι οι Μαργαρίτες από την Άντζελα Δημητρίου. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί
1: φωνάζεις? Και πάμε στο. Γιατί δεν μπορώ, τρελαίνω μου τα κερδίζει.
0: Αν φωνές δεν μπορώ εγώ έτσι να συνεχίσω.
1: Σιγάρε,
2: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ποιήση. Την βρίσκω τρομερά. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι.
2: Άιντε ρε Παναγία.
1: Τον πιο δυνατό πόνο στη ζωή.
2: Ναι.
0: Είναι ο κολικός νεφρού.
1: Τον γνώρισα από σένα και στο έχω ξαναπεί.
2: Το πιο δυνατό πόνο στη ζωή το γνώρισα από σένα και στο
1: ήταν βοσό. Τότε
0: ναι.
1: Που έκλαψα πολύ.
0: Ναι.
1: Όταν γύρισα και βρήκα, εσένα ναι.
0: Με ένα τσουλί.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Μ' αυτή.
0: Μ' αυτή, ναι.
1: Αν ποτέ σε δω.
2: Εγώ.
1: Έλα.
2: Βανδύ.
1: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και είναι σωστή η Νάνση Αντωνίου. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε!
2: Αγκαλιά με εκείνη πάλι.
1: Ναι. Να τη χαίρεσαι. Λοιπόν.
2: Είναι καλυμμένα μέσα από τη ζωή αυτά τα πείματα, Γιώργο. Εσύ δεν ξέρεις από
1: πού. Και κλείνουμε. Όχι για κανένα.
0: Να τραγουδίστρια μπάσκετ και έχω καμιά τύχη.
1: Τι να κάνω?
0: Να κάνεις και την τραγουδίστρια, να δώσεις ένα στοιχείο να βρεις για χατήρι σου.
2: Παιδιά, τι έχει γραφτεί. Τι έχει γραφτεί.
1: Δεν γράφονται τέτοιοι στίχοι τώρα, δεν γράφονται. Λοιπόν, επόμενο και τελευταίο και τίποτα άλλο. Για να μην κλείσουμε και είναι στον πάτο αυτό.
2: Ναι, για δώσ' το.
1: Λοιπόν.
0: Στον πάτο σου, ρε, να μου πει.
1: Όχι αυτό, παιδιά, γιατί αυτό ξεκινάει με τον τίτλο. Οπότε θα βρω ένα άλλο.
0: Αυτό έπρεπε να βάλεις. Καλά, που φεύγεις το κόλλος δεκάρι και μέσα πρόσωπο προσελάνη. Αυτά τα ξέρω.
1: Ξύπναμε.
0: Ναι.
1: Στο όνειρό σου, αν δεν ήρθα. Ξύπναμε και αγκαλιά μου.
2: Αξίζει. Αξίζει να μα το πει όλο.
0: Εσύ πρέπει να κάνει δειγματισμό σε τραγουδιστέ. Να λε, άκου τι έχω γράψει.
2: Ζω για να σε ακούσω να το λε όλο.
0: Ξύπνα με.
3: Ναι. Έλα κοντά μου. Να δεις τον ουρανό.
0: Σφοντήλη.
3: Από τη μεριά μου. Έλα κοντά μου. Το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου. Ξύπνα με.
0: Ξέρω, το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου, το ξέρω αυτό.
3: Στο όνειρό σου αν δεν ήρθα, ξύπνα με.
0: Το μαλάκα τονίζει έτσι που δεν
3: καταλαβαίνει. Και αγκαλιά μου να σε είχα όλη νύχτα.
0: Ξέρω το τραγούδι, δηλαδή το έχει ξεφύγει.
3: Έλα κοντά μου. Και κάτσε να κουμπώσω τα φτερά μου.
0: Τι να κουμπώσω.
3: Τα φτερά μου.
2: Τα φτερά μου.
3: Έλα κοντά μου. Σκιά να αποκτήσει σκιά μου.
0: Ωραίο στίχος πάντως.
2: Πολύ. Το λέει και ωραίο Παναγής. Δεν είναι ότι θα σ' άρεσε.
3: Σ' αγαπώ, αυτό είναι το θέμα. Θα σ' το πω και βάλ το.
0: Τέρμα.
2: Εγώ!
3: Έλα!
2: Βάλ το τέρμα, Οικονομόπουλος!
3: Ναι! Σε πήγε πριονοκορδέλα, σε
0: πήγε. Δεν είχα καμιά ελπίδα, εγώ έτσι όπως
2: αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία τα πείματα. Στο σχολείο πρέπει να σε βάζαν πάντα να τα λες. Ξύπνα,
3: ναι! Μα παιδιά, αν το πάω τραγουδιστά, θα το καταλάβετε κατευθείαν. Λοιπόν, έλα, τραγούδι και επιστρέφουμε για κλείσιμο.

0: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Να, κάτι που ξεχάσαμε να πάρουμε μαζί μας στη Ρόδο.
1: Εγώ πήρα, έχω.
0: Και ταλαιπωρήθηκα. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unipharma.
1: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα, ότι λες πάμε ρε παιδί μου πιο εύκολα, πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1.000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή
2: Little Plus. 989.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 0 30. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
14: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
13: Ποια επιλογή?
14: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
13: Δηλαδή?
14: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
13: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
14: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
13: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
14: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
13: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
14: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
13: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
14: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
13: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
14: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
13: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
15: Ακούω σφαίρα.
16: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
17: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
18: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
17: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
17: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
19: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
19: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
20: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
19: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
19: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
20: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
21: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
22: Εκπαιδευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
23: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
24: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
25: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
26: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
25: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
26: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
25: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
26: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
25: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
27: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
25: Σιγά μη τάφινα.
27: Nova More.
0: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Είναι 8 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Φιλίτσα, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Αν έχετε φύγει, διακοπούλες, αν έχετε μείνει, αν δουλεύετε ακόμη, το οτιδήποτε, εκεί το στέλνετε. Καφεδάκι δυνατό, γιατί μέρα χωρίς καφέ δεν γίνεται να ξεκινήσει. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend της Michel Coffee Company είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές, γιατί συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα, αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Οπότε πάρτε το ωραίο High Roast Espresso Blend της Michel και θα με θυμηθείτε. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε. Γεμάτη εκπομπή και σήμερα. Όλα θα τα δούμε, όλα θα τα ακούσουμε. Και δώρα έχω και ακτοπλοϊκά έχω. Οπότε καταλαβαίνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα βάλω σε μία σειρά και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ.
2: Ναι.
1: Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
2: Ναι, μιλάμε τώρα για.
1: Βρήκε τον παρθένο.
2: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
1: Σταμάτα λίγο.
2: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός ο αντρικός που μας ακούει.
1: Πρόσεχε.
2: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
1: Τι είναι η σιρήνα?
2: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, πούμε, και σου λέει σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, λέει σταμάτα, θα τη φλωθείς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
7: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
10: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
10: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
10: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
10: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
10: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
10: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
10: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
10: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
17: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
16: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
17: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
16: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
20: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
19: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
20: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
19: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
20: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
21: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
22: Δυνατά.
21: Στοιχείο.
23: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
27: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
30: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
29: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
31: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
32: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
33: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
34: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
35: Σφαίρα 102.2.
0: δύο.
1: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία. Ήδη παιδιά από το πρωί που ξύπνησα για να έρθω εδώ στην εκπομπή γινότανε, δηλαδή είχε πάρα πολύ ζέστη, δεν άντεχα. Ξέρω, θα έχει κουφόβραση με βροχές και καταιγίδες όμως παράλληλα. Δηλαδή θα έχουμε αυτό το συνδυασμό με τοπικές βροχές και καταιγίδες παρέα με τη ζέστη. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και ορεινά. Μέγιστη ή 35 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και στο μεγαλύτερο εύρος της χώρας, ας το πούμε έτσι. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Τώρα αν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές μεγαλοζωπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Νίνο, Ιουλία Καλυμάνη και ξανάρχομαι.

τα λέει ολόσωστα, όχι απλά σωστά. Αγαπάτε καταλλήλους. Ιουλία Καλυμάνη, τα καλύτερα που έλκονται. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Bonjour, bonjour. Η Μίλη είναι στην παρέα μας. Και αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 του Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα λοιπόν και τον διαχρονικό σχεδιασμό Mille στο Mille Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τιβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει, παιδιά μου. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Έχω κι άλλο δωράκι να σας δώσω. Σούπερ διαγωνισμός που τρέχει στο Instagram του Σφαίρα, Νίκος Οικονομόπουλος, 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία και εμείς έχουμε εξασφαλίσει το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11, με λίγα λόγια την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου. Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Θα βρεις το post, θα το καταλάβεις. 20 χρόνια κλείνει αυτό το αγόρι στην ελληνική δισκογραφία, οπότε είπαμε να το γιορτάσουμε βινηλιακά πια. Οπότε μπείτε στο Instagram και κάντε εκεί αυτά που πρέπει να κάνετε. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε. Α, κοίτα πώς πέρασε η ώρα, στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακού τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
3: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
2: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
4: Ούτε μία Παρθένα.
2: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
3: Ούτε ένα καναρίνι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
16: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Go, go, go!
8: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 3 λεπτάκια πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Λοιπόν, παιδιά μου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι καθημερινές συνήθειες που μας κάνουν εξυπνότερους στα μυαλά είναι σαν τα αλεξίπτωτα. Για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι ανοιχτά, όπως λέει και ένα διάσημο ρητό. Έξυπνος λοιπόν είναι, λένε, ο άνθρωπος που μπορεί να φωτίσει κάθε πλευρά ενός γεγονότος ή ενός ζητήματος με ψυχραιμία και χωρίς έτσι τα μπλαμπλά τα γύρω-γύρω. Το να έχεις ανοιχτό μυαλό σημαίνει να είσαι πλήρης ενσυναίσθησης αλλά και λογικής και να αντιλαμβάνεσαι ότι οι φανατισμοί περιτεύουν. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι καθημερινές συνήθειες. Το διάβασμα. Ένας εξαιρετικός τρόπος να οξύνεις τη σκέψη σου, να διαγείρεις τη φαντασία σου, να βελτιώσεις το λεξιλόγιο σου και βεβαίως να μάθεις πολλά πράγματα. Οτιδήποτε διαβάζεις, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλό. Από μια εφημερίδα μέχρι επιστημονικά βιβλία, μέχρι για τον τομέα της καριέρας σου, είναι πολύ σημαντικό γιατί ο εγκέφαλός σου βρίσκεται σε διέγερση. Αυτό μας νοιάζει. Νούμερο 2. Γυμναστική. Η καλή φυσική κατάσταση.
14: Σφαίρα. 989.
15: Η ώρα είναι 11.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Ακούω σφαίρα!
21: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
22: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
21: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
23: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
24: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Ατμόσφαιρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και της λέει: Το ξέρετε ότι ο Τωτός αντιγράφει? Τι λέτε, λέει η μητέρα του Τωτού. Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει. Είστε καλά. Με προσβάλλετε.
3: Ναι.
2: Κοιτάξτε. Του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και το τος. Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και οι δύο από την Κρήτη. Λέει η μητέρα, εντάξει, λέει, παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη. Εντάξει, λέει. Όμως την ερώτηση, ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του. Δεν ξέρω. Και ο Τωτός απάντησε, ούτε κι εγώ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε.
0: Στο app της Vista. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
13: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
14: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
13: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
14: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

συντονισμένη στον Σφαίρα και σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 43 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Φερνή Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Ανακαλύψτε το νέο High Roast Espresso Blend από τη Mikkel Coffee Company, έναν premium καφέ πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Ορίστε, και καφές και αντιοξειδωτικός και μας προσέχει. Τι άλλο πια να κάνει και αυτή η Mikkel για εμάς. Θα κάνω εγώ κάτι για εσάς όμως τώρα. Golden Star Ferries, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries. Τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και Κατερίνη P μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας για Τίνο στις 8 και 5 το πρωί, για πάρο στις 8 και 35. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμο των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7 και 50 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μπείτε τώρα λοιπόν στο goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά 30% έκπτωση για αυθημερών επιστροφή από Τίνο και πάρο. Και το καλύτερο, κάθε εβδομάδα, εδώ από την εκπομπή, ένας τυχερός θα κερδίσει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με το αυτοκίνητό τους, χωρίς χρονικό περιορισμό βάσει διαθεσιμότητας. Αν θες να είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που θα βγαίνουν εβδομαδιαία, στο Viber του Σφαίρα γράφεις Golden Star, το όνομα δεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 6936 10 102. Golden Star Ferries, γιατί, γιατί σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει. Αξίζω, αξίζω, αξίζω. Είναι η φάση με την Golden Star, κατάλαβες? Βέβαια. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα που έχω κι άλλο δωράκι να δώσω.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
10: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
16: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Σφαίρα 102-2.
22: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
23: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν εδώ, 14η 8 Ιουλίου, η Μη Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2. Η Μίλα είναι μαζί μας. Κερδίστε την κουζίνα των ονείρων σας στο Μίλα Experience Center στο Ήλιον. Από εκεί μπορεί να ξεκινήσει. Από μια επίσκεψη απλή. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω στις 31 Ιουλίου. Και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Μίλα αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα. Λοιπόν, το Μίλα Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Άλλα νεάκια, ούζου σαν γκλάσεις, το δώρο της ημέρας. Ανανεώστε το στυλ σας με την πιο hot άφιξη του καλοκαιριού. Θα βρείτε τα πάντα σε γυαλιά. Φέτος το καλοκαίρι ούζου εμπλουτίζει τη συλλογή, λοιπόν, αξεσουάρ με τα ολοκένουργια ούζου σαν γκλάσεις με 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά fashion χρώματα, μάτι, σάινι, σκελετούς, υπέροχους ντεγκραντέ φακούς που προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Τα νέα ούζου σαν γκλάσεις έχουν κάτι για τον καθένα. Σίγουρα θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Ouzou.gr το site τους. Προς το παρόν ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ouzou στο 6936 10 102. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, αλλά δεν ξέρουμε να ξεκινήσω τώρα, δηλαδή έχω μπερδευτεί. Να ξεκινήσω με Φέρι, να ξεκινήσω με Έλληνα Παπαρίζου, να ξεκινήσω... Άντε, θα ξεκινήσω με Φέρι, για πάμε. Ο, είπες.

0: Σφαίρα 989.
1: Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας. Μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος LEMOD, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του LEMOD College Bachelor Degree in Hospitality Management, πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνής κύρος και πρωτοπορία από το LEMOD College, The Tourist College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemodcollege.gr ή καλέστε στο 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.
2: Καλά, σου έχω νέα! Πήρα μηχανή! Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ακούω σφαίρα.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
11: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
11: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
11: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
11: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
11: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
11: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
11: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
11: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα 103.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούς.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας, 26 λεπτά μετά από τις 12. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Και πάμε να δούμε το ζώδιο, παιδιά μου. Είναι αυτή η ώρα. Ξεκινώ με τους κρυούς. Κάτι που μέχρι χθες σκεφτόσουν, σήμερα το λες δυνατά. Και αυτό λες τις ισορροπίες. Σταύρε, η ανάγκη για σταθερότητα είναι έντονη. Τη βρίσκει σε ένα πρόσωπο ή σε μια συνήθεια που σε γιώνει. Δίδυμε. Η μέρα φέρνει κουβέντες που ξεφεύγουν από τα τυπικά. Καρκίνε, σήμερα σε πιάνει μια γλυκιά νοσταλγία. Δεν σε βαραίνει. Σε βοηθά να καταλάβεις τι θες να κρατήσεις στο επόμενο σου βήμα. Λιοντάρι, η μέρα σε θέλει εδώ. Όχι μπροστά, αλλά ουσιαστικά εδώ. Μια κουβέντα σου θυμίζει τη δύναμή σου. Παρθένε, σήμερα κάνεις ένα μικρό ξεσκαρτάρισμα στο πρόγραμμα, στις σκέψεις στους ανθρώπους και νιώθεις ελαφρύτερος. Ζυγέ, η μέρα ζητάει ισορροπία και την πετυχαίνεις χωρίς σκόπο. Σκορπιέ, σήμερα βλέπεις καθαρά τι αξίζει να συνεχίσει και τι όχι. Δεν το δραματοποιείς, απλώς το αποδέχεσαι. Το ξότι η μέρα έχει διάθεση για αλλαγή πλάνων. Ένα δεν το είχα σκεφτεί, σου ανοίγει ορίζοντα. Εγώ και ρε, σήμερα κάνεις ένα μικρό απολογισμό χωρίς αυστηρότητα. Βλέπεις τι πέτυχε και τι όχι. Υδροχόε, η μέρα σε βρίσκει λίγο πιο ισοστρεφή και καλά κάνει. Και τέλος ψάρια, σήμερα πιάνετε το συνέστημα στον αέρα. Μην το αγνοήσετε, σας οδηγεί εκεί που πρέπει να πάτε μάλιστα. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα, πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω
3: στο... Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
7: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
8: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
10: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
11: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πικ & Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Έλα, μαμά.
14: Πού είσαι, αγόρι μου?
13: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
14: Από χθες εκεί είσαι?
13: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
14: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
13: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
14: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
13: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
14: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
13: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
15: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
16: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
15: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
17: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
19: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
18: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
19: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
18: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
19: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βρο... Ροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
18: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
19: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
20: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
21: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
20: Ποια επιλογή?
21: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
20: Δηλαδή?
21: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
20: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
21: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
20: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
21: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
20: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
21: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
20: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
21: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
20: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
21: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
20: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
22: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθω από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
4: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
15: Αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
20: Νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελλάν.
15: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
22: Σφαίρα 102.
23: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό εδώ στον Σφαίρα 102. Φανταστικό τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε την ημέρα στα 52 μόλις λεπτάκια μετά τις 12. Τόσο νωρίς, ναι. Μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση. Και βεβαίως, αν θέλεις να ζήσεις με μεγάλα live από ψηλά, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσεις την εμπειρία στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex του Off the Hook Festival και το Zamna and Primer. Μπορείς να μπεις τώρα στο Magenta Moment στο WhatsApp app και να διεκδικήσεις διπλά εισιτήρια και μείνε εδώ παρέα μαζί μου, γιατί σου έχω πάρα πολύ ωραία νέα. Μπορεί να ακούσεις αυτό το μήνυμα οδηγώντας τώρα στο αυτοκίνητό σου. Μπορείς επίσης να το έχεις ακούσει και να βρεθείς για έναν έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Γιατί η Aegean και η Olympic Air δίνουν για ακόμα μια χρονιά υποτροφή σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Αμέσως τώρα, τι σας έχω. Κάτι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ από τον Νίκο Βέρτη. Ερωτεύτηκα σε σένα. Πολλά πράγματα μπορούμε να ερωτευτούμε σε έναν άνθρωπο. Αλλά σίγουρα αυτά τα οποία μπορούν να δώσουν διάρκεια και εκτίμηση και σεβασμό, που είναι για μένα τα πιο βασικά στοιχεία για μια σχέση, είναι η συμπεριφορά, η κατανόηση και η συνέστηση. Να μπαίνουμε πολλές φορές λίγο και στα παπούτσια του άλλου και να μην κάνουμε πράγματα που ουσιαστικά δεν θέλουμε να μας κάνουν. Να είμαστε ειλικρινείς και να αγαπάμε τον σύντροφό μας.

0: 89.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η ώρα. Είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείσουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και εμείς θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και δυναμώστε την ένταση.

Τεταρτούλα σήμερα, Τεταρτούλα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η φωνή μου δεν λέει να επανέλθει, θα τα καταφέρει όμως κάποια στιγμή. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για αυτό το μουσικό ταξίδι που θα ζήσουμε και σήμερα. Και φυσικά για να δούμε και τα viral trends αυτής εβδομάδας. Εγώ επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες, οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα. Και σε ελάχιστα λεπτά θα δούμε μαζί τα trends που κυκλοφορούν στο TikTok αυτή την εβδομάδα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα TikTok trends θέλατε. TikTok trends έχω. Πού αλλού, εδώ πέρα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Λοιπόν παιδιά, εμένα αυτό μου βγαίνει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και μάλλον επειδή μπήκε στο Netflix, είναι αποσπάσματα από τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα». Ταυτόχρονα όμως μου βγαίνουν και αποσπάσματα από το γάμο του Θανάση Τοκούμπο. Δηλαδή είναι αυτά τα δύο που παίζουν αυτές τις μέρες. Υπάρχει δικαιολογία και αιτιολογία πιστεύω για όλα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

0: παραπάνω.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Be Viral Radio Show

0: Σε αυτά που τρεντάρουν λοιπόν, πέρα από αυτά που σας είπα προηγουμένως, είναι και μία αποφύτηση. Έθινα κλειμή στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, Τεταρτούλα. Και αποφύτηση της κόρης Ελένης Μενεγάκη, η οποία μάλιστα πέρασε στο LSE που είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του Λονδίνου. Είναι κάτι το οποίο είναι non-stop στις αρχικές μας, αλλά και στα sites, παιδιά, πάρα πολύ. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ.
1: Σε ποια οδό, ποιον αριθμό να σε ζητήσω

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ στο Be Viral Radio Show. Τι κάνετε, πώς μου είστε, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Όπως σας είπα προηγουμένως, θα δούμε μερικά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες και το βίντεο του Στέλιου Ρόκου και συγκεκριμένα το βίντεο κλιπ του νέου του τραγουδιού είναι κάτι το οποίο αναμφίβολα τρεντάρει. Για καλό και για κακό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τέλος πάντων, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, ο Στέλιος Ρόκος, παιδιά, κυκλοφόρησε ένα βίντεο κλιπ μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου ουσιαστικά οδηγούσε μια μηχανή χωρίς κράνος μαζί με τη γυναίκα του πάνω. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο ίδιος τοποθετήθηκε καθώς βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μίλησε για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, για να δείτε τι διάσταση έχει πάρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε εδώ πέρα τοποθετήσει ολονών, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Τοποθετήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το κομμάτι της ασφάλειας και στη συνέχεια βγήκε και επανατοποθετήθηκε ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος αναφέρθηκε στο κομμάτι της ασφάλειας. Μάλιστα, είπε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη το ότι μάλλον δεν ξέρετε ποιος είμαι, γιατί μιλάω επανειλημμένα σε ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με τις μηχανές για το κομμάτι της ασφάλειας, και έβγαλε ένα βίντεο κλιπ στο οποίο ένα κλιπάκι, μία σκηνή υπήρχε στην οποία δεν φορούσα κράνος, όπως σε πολλές ταινίες στην Αμερική κτλ. Άνοιξε ένα μεγάλο ζήτημα, νομίζω ότι κλείνει σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική ώστε να το κλείσουμε και εμείς το ζήτημα αυτό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαιρά.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια.
5: δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και μετά τα Mad Video Music Awards, η Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, κυκλοφόρησε το Αλήθεια Τώρα, που ήταν το κομμάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει και είχε γίνει viral πριν καν βγει on air, να το πούμε έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι το τραγούδι δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα, το τραγούδισε στα Mad Video Music Awards και πραγματικά έχει γίνει χαμός. Και με την εμφάνιση έτσι, με τα φανταστικά μαλλιά της, να πούμε σε αυτό το σημείο. Έχει συγκεντρώσει, να πούμε σε αυτό το σημείο επίσης, περισσότερα από 2,360 εκατομμύρια προβολές σε Instagram και TikTok αυτές τις μέρες. Αυτή να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλοτάξιδο το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, η οποία έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού το Σαββατοκύριακο, και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Αυτό που, παιδιά, μάθαμε για το γάμο της Taylor Swift με τον αγαπημένο της σύντροφο και τελικά δεν έχουμε δει καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο, τίποτα. Τι να πω, πραγματικά πώς θα κάνω εγώ θέμα, παιδιά, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο συγκεκριμένο topic, βρε αδελφέ. Anyway, να ζήσουν τα παιδιά και να ευτυχίσουν και στα δικά μας ελεύθερη Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Μισή ωρίτσα έχουμε ακόμα μαζί. Μένετε λοιπόν στην παρέα μου και δεν πάτε πουθενά γιατί έχουμε εκπλήξεις ακόμα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί.
9: ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή.
5: ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

μισές λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

αγαπηθώ. Η Κατερίνα Λιόλιου μετά από 15 χρόνια πλάς εκπέστρεψε στο School Wave και πραγματικά τα αποσπάσματα που έχουν βγει στο TikTok είναι ένα και ένα. Μας αρέσει, παιδιά, που έβγαλε έτσι τη στολή των μπουζουκιών, για να το πω έτσι πιο απλά, δηλαδή τα ψηλά τα κούνια, τα φορέματα κτλ. Και πήγε με την τζινάρα της και το καπέλο της και τραγούδησε. Πάρα πολύ το γουστάρω εγώ αυτό. Γενικά γουστάρουμε Λιόλιου, παιδιά. Θα ακούσουμε και σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν θα την ακλείμει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μη τούλα μη τερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πει και φύ. Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
17: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
16: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης,
11: Ψάξτο και θα δεις.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
19: Σφαίρα.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: ένα
2: τους.
1: Τσακ. Στη μέση της εβδομάδας.
2: Πόσο τσακ το θες
1: στη μέση,
2: αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιουλίου, καλώς ορίσατε, Εβιβάλη, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, ο Προκόπης μπορεί να είναι από τα στρομφάκια.
1: Α, οκ. Okay. Λοιπόν, διάβαζα για διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Τι λες?
1: Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο, δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι. Το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά να πηγαίνει. Να σταματήσει,
2: τι
1: να, τρώει,
2: σταματήσει να τρώει.
1: Να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Okay.
1: Δηλαδή, αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Έτσι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του ρουφάνε λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Έχει, η Βαργελόνη. Είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς σε ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες στα βίντεο και όλα αυτά τα οποία δείξαν τις προηγούμενες μέρες, το συζητάω γιατί θέλω να πω το εξής. Φίλοι μου αγαπημένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι στο αντίθετο στρατόπεδο οι τουρίστες. Είναι απλοί άνθρωποι που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ με εσάς. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είχε όνειρο να πάει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια να μαζεύει λεφτά και να έχει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εσάς. Οπότε μάλλον είναι στους κυβερνώντες το πρόβλημα που έχουμε ψηφίσει όλοι μας. Έτσι και ψηφίζουν νόμους. Και με αυτούς τους νόμους πορευόμαστε. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά τα χοντρά προβλήματα. Ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα, δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη θερμοκρασία,
0: θα μπορούμε άνετα να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές, όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό, ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι, άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβάλλικος μας και τραμάδος μας βρίσκεται και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
10: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
10: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
10: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Σφαίρα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
1: 8 Ιουλίου.
0: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε Χίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουλίου.

να έχεις στα βήματά σου, χάσουνες κι εσύ.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό το πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται, ναι, σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα, με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωνσταρίκα, παγκοσμίως τώρα μιλάμε, στην Κωνσταρίκα παιδιά οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι, να το ξέρετε αυτό. Και τέλος τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ, σαν χώρα το παίρνει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί, έτσι, και τις προτείνει σεξ για να με σκοπό, λέει, την διαιώνιση του IQ του.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλει να γεμίσει τον κόσμο μασκόπεδα.
0: Εν τω μεταξύ την πέφτει σε υπαλλήλους έτσι ανώτερες μέσα στην εταιρεία.
1: Ναι,
0: του.
1: Γιατί δεν θέλει να έχουν αντίστοιχα γονίδια, να είναι γυναίκες επιτυχημένες.
0: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή απλές γυναίκες, λες και όλο το πακέτο μιας γυναίκας είναι εκεί. Από εκεί αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να ήταν ευγενική η άλλη. Μπορεί να ήταν πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας
1: πορεύεται
0: με το μυαλό.
1: Για να μπορεί να κληροδοτήσει την επιχείρηση.
0: Με το μικρό μυαλό που έχει ο καθένας πορεύεται.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 2710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι, τώρα διακοπές, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος
0: αν
1: ήρθε?
0: Θέλετε διακοπές, λέω, εκεί ναι, στην Αυστραλία, στους Αυστραλούς το λέω αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
1: Να έρθείτε, να έρθείτε. Εμείς αίτηση που κάνουμε.
0: Για διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
0: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε από... Κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
1: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Τι θέλεις να πεις, γιατί εγώ έχω κάτι πάρα πολύ
1: βγάλω
0: συγκεκριμένο.
1: Βγάλω λόγο βαρισίμαντο τώρα.
0: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
1: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
0: Θες να σου πω εγώ?
1: Όχι, γιατί?
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
1: Θυμάσαι
0: το ροκανίσι,
1: που κράτσι, λέγαμε κράτσι, για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
0: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
1: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και έγινε σκύλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, καλά άσε τώρα το... τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
0: για
1: πούμε,
0: το κουστούμι,
1: για το κουστούμι,
0: έτσι, ναι.
1: Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
0: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
1: Τώρα θέλει να αλλάξει ζώο, λέει.
0: Τι θέλει να γίνει?
1: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει παρατήσει.
0: Α, δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί? Να μου πεις, εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες τώρα.
0: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο και πρέπει να κάνει άλλο ζώο,
1: πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
0: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
1: Έτσι κι αλλιώς παλιότερα ως άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
0: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και τώρα το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιέσει σκύλο, θέλω να γίνεις γάτα?
1: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες
1: γλώσσες. Εγώ θα
0: έπαιρνα
1: κατευθείαν την υπηρεσία.
0: Του πόδια.
1: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιος τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
0: Γιατί πλακώθηκε?
1: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες, ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από τον μπαλκόνι πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε εμψυχρό, ο άλλος, και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
0: Ναι, είναι τραγικό.
1: Τι γίνεται? Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό έχουμε να το πούμε.
1: Μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θέλεις να μάθεις?
1: Θέλω. Με έχεις εμένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα.
0: Αυτό έχω να σου πω. Εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
6: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speedwheel.
11: Δίκη Κλασίμ, Daytona. QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
1: Λες έτσι, εσύ.
0: Ακόμα και Τετάρτη, γιατί. Δεν είναι ωραίο?
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εκεί πέρα που χαλαρώνει ο κόσμος, πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες? Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Έβιβαλοι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα προχωρήσω
0: ακάθεκτη. Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Και εσύ θα ψήμω,
0: τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να
0: όχι,
1: τον
0: φας. Όχι αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος, ο ιδανικότερος τρόπος για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι?
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Είδες όμως ότι μάθε τέχνη και άστινε, δηλαδή έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρό στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως σου τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις 2 φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουν κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι... Πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτόν του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι,
1: το...
0: Όχι, το δάγκωσε πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δάγκωσε φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα
0: κολοβό,
1: συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβό είναι.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν δεν τα φέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις «Να, αυτό με δάγκωσε», για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά, θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας αλλά και νύχτας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά. Now live the life you love and mind the life that you live.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Splish splash και θα τρελαθ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: όλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
8: Bon, κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
11: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
10: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
12: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
6: Καλό.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που διαβάζουμε και λέμε ναι ρε παιδί μου, ναι, αυτό είναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι η Σοφία Κασπίρη και της αξίζει να ακούγεται παντού, διότι είναι ναυαγοσώστρια, έσωσε 7 λουόμενους ανάμεσά τους 2 παιδιά στην Κεφαλονιά, όπου την Παρασκευή το μεσημέρι 3 Ιουλίου, λίγο μετά τις 2, η θάλασσα αγρίεψε. Σύμφωνα με μαρτυρίες λουόμενων, ο κυματισμός ενισχύθηκε απότομα και ισχυρό ρεύμα άρχισε να τραβά νερό και ανθρώπους προς τα βαθιά. Κάποιοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως. 7 άτομα όμως εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Και μεταξύ αυτών των 7 ατόμων υπήρχαν 2 μικρά παιδάκια, 2 μικρά αδελφάκια. Από την Πάτρα λοιπόν η Σοφία Κασπίρη είναι απόφοιτη νοσηλευτικής, εργάζεται ως ναυαγοσώστρια τα τελευταία 3 χρόνια. Με το που βλέπει τι γίνεται, πέφτει αμέσως στο νερό και ξεκινάει μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση διάσωσης και τους έσωσε όλους. Και τους 7, εκτός από τα κύματα και τα ισχυρά ρεύματα, είχε να αντιμετωπίσει και τον πανικό των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή κάντε το λίγο εικόνα, κάντε το λίγο τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την ώρα. Κάποια στιγμή προσπαθούσε να βοηθήσει ταυτόχρονα 3 ενήλικες που είχαν εξαντληθεί και τότε εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, μπαίνουν στο νερό κατευθείαν να βοηθήσουν το κορίτσι και όλοι μαζί κατάφεραν. 2,5 ώρες κράτησε η επιχείρηση διάσωσης. Από τις 2 που μπήκαν στο νερό μέχρι τις 4,5. Για 2,5 ώρες επέστρεφε συνεχώς η θάλασσα. Εντόπιζε λουόμενους, τους έβγαζε έξω. Ξαναέμπαινε μέσα. Αυτό γινόταν. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην το αναφέρω, να τη γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, επίσης τι μέτε. Το έχω για Παρασκευή για κάποιο λόγο σήμερα. Και εσύ. Το έχω για Παναγιά για 15 Αυγούστου. Το έχω για 15 Αυγούστου σήμερα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να σας πω. Από πού να ξεκινήσω? Καταρχάς, Water Fun Water Park βεβαίως. Pizza Fun σε λίγο βεβαίως. Αλλά νομίζω έχω διαγωνισμό Verti. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Να τσεκάρω λίγο τα χαρτιά μου. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Γιατί τώρα τον άνοιξα το φάκελο. Ναι. Πώς θυμάμαι εγώ ότι. Βεβαίως. Βεβαίως και έχω διαγωνισμό για Νικόλα Verti. Βεβαίως. Σε λίγο θα το δώσουμε. Όχι ακόμα. Ας περιμένουμε. Ας κρατήσει λίγο το. Πώς είναι αυτό. Η αναμονή. Λοιπόν, το έχω για Παρασκευή που λέτε, αλλά δεν είναι Παρασκευή, είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σε σένα που γιορτάζεις. Να υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας εδώ έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, διότι είναι Τετάρτη, δεν είναι Παρασκευή όπως το έχω, αλλά την Παρασκευή και το Σάββατο έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο τα μικρά παιδιά και οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες. cinemanights.physicoaerioevents.gr, μπαίνεις εκεί για να δεις το πρόγραμμα και ποιες ταινίες παίζουν και βεβαίως μόλις πας εκεί πήγαινε και λίγο πιο νωρίς για να έχεις και κερασμένο popcorn στο αναπαυτικό lounge χώρο του Φυσικού Αερίου αλλά και photo booth για ωραίες φωτογραφίες. Μισό λεπτό. Κάτσε αμέσως να βάλεις τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω κάτι δυνατό. Τεταρτιάτικο. Για κατέβα. Ποιο άκουσα και μ' άρεσε πολύ. Ναι. Θέλω αν την κοιτάζω εσένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αμέσως τώρα, στον Σφαίρα 102.2, δυναμώστε το. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κάνει χαμό στο TikTok και το έχω ξαναπεί το TikTok μέσα σε όλα. Τι έχει κάνει καλό? Φέρνει τραγούδια από το παρελθόν, κομματάρες, τραγούδια που δεν ξαναγράφονται εύκολα, είτε είναι από το Χατζηγιάννη, είτε είναι από Αναβίση που έχουν έρθει από τα παλιά πολύ ωραία τραγούδια, είτε είναι τραγούδια που εμείς, όταν ήμασταν νιάτα, τα ακούγαμε και τρελαινόμασταν. Και τώρα τρελαινόμαστε που τρελαίνεστε εσείς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα χθες και εγώ στην ψυχίατρο μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
2: Στίζει κιόλας, ε.
1: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτούς κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
3: Τα πρόβατα!
0: 6 με
4: 8,
5: 9, 10,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
9: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
8: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
7: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ενταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ενταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο.
21: Σφαίρα 989.
22: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
23: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
24: Η ώρα είναι έξι.
25: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
26: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
27: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
26: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
27: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
28: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
29: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
30: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
29: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
30: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
29: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
30: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
29: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
30: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
31: Ακούω σφαίρα!
32: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
33: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
32: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
33: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
32: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
33: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
34: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
35: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα,
0: Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
7: Δυνατά.
6: Στοιχείο.
8: Γυμναστική τα 10 λεπτά, δεν είναι Γιάννη? 7,5 ώρες. 7 και τα αφήνω. 693-610-1022 στο Viber και φύγαμε για το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου.
9: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

Τώρα το κατάλαβα το μπάι. Α, τώρα το κατάλαβα το μπάι.

Τι θέλω εγώ με σένα, ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη στον Σφαίρα 102.2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 και διαβάζω διάφορα. Έτσι πέφτουν στο μάτι μου, έτσι με ένα διάφορα θέματα. Λοιπόν, τι κάνετε εκεί, ντροπή σας? Σάλλος στην Τουρκία με ζευγάρι σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Λοιπόν, και όχι μόνο τους έπιασαν στο αυτοκίνητο σε πάρκινγκ, τους τράβηξαν βίντεο και το ανέβασαν σε social media. Αυτό λοιπόν τώρα έχει διχάσει τη γνώμη, την δημόσια γνώμη. Γιατί σου λέει, είναι παράνομο, έτσι. Λοιπόν, οι σεξουαλικές πράξεις σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται. Μπορούν να επιφέρουν κυρώσεις, το ξέρουμε αυτό. Η δημοσιοποίηση του βίντεο όμως, και αυτό απαγορεύεται. Εντάξει, είναι παράνομη πράξη. Και τώρα ο ένας κάνει μήνυση στον άλλον. Ναι, εσύ ήσουν σε δημόσιο χώρο και να το τροπούσες. Το θέμα είναι ότι ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και ακουγόταν θόρυβος από το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε όλοι τώρα, έτσι, τι γινότανε. Λοιπόν, και ανοίγουν την πόρτα, πάει μια κυρία και ανοίγει την πόρτα. Γιατί κάνετε εκεί? Τι κάνετε με στο αυτοκίνητο? Δεν είχαν κλειδώσει. Εμένα, η απορία μου. Δεν έχει κλειδώσει. Δηλαδή, λες τόσο σίγουρο ότι δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα. Δεν φοβάσαι. Λοιπόν, ντροπή σας. Και σηκώνει το κινητό κατευθείαν, αρχίζουν να βιντεοσκοπεί και ανεβάζει και το βίντεο. Θα σώσει κατευθείαν. Με πρόσωπα, με όλα. Τώρα χαμός, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, μακριά από μας αυτά. Πού να σας πάω, να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και θα σας πω, αν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη σου απόδραση, θα σου πω ότι μπορεί να είναι η Μάλτα. Γιατί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Μπες aegeanair.com, κλείσε λοιπόν θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της με απευθείας πτήση από την Aegean, από Αθήνα για Μάλτα κατευθείαν. Στον Σφαίρα 102.2 θα ακούσουμε τώρα. Τι να ακούσουμε? Θέλω στη φωτιά το χέρι μου του Πάνου Κιάμου, γιατί τον είδε στο TikTok, ο οποίος το τραγουδάει και το...

βάζει τον ήχο δηλαδή, του τραγουδιού και τραγουδάει τώρα ο Πάνος Κιάμος ένα υπέροχο τραγούδι του από τα ωραιότερα που έχει πει, «Στη φωτιά το χέρι μου» στον Σφαίρα 102.2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Splish Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ASEP για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Σφαίρα 102,2, για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
8: Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Σπόνσορι Σφαίρη και Πλάτη στον Σφαίρα 102.2 από το παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο παρεάκι μου στο X, στο hashtag απογευματινό. Ο Βασιλιάς Τζούλιαν είναι εδώ. Ο Γιώργος ο Κιαχίδης από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν στο απογευματινό στο hashtag. Ποιο τραγούδι ζητάνε, για να δω τα παιδιά εδώ. Μπείτε στο hashtag απογευματινό. Έχουμε κάνει πολύ ωραία παρέα εκεί. Χωρίς αναπνοή, Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη φίλη μου τη Βάσο. Τη Βάσο την Πετράκου, το κορίτσι μου. Ρίτα Σακελαρίου θέλει ο Βασιλιάς Τζούλιαν. Είναι λίγο του τρελού το παράκι, μας παρεξηγείτε. Είμαστε λίγο μόνισε το λεμόνι και μου κάνουν και γραφιστικά. Συγγνώμη, αυτά τα ρούχα που φοράω εδώ, πού τα βρήκα? Το AI μας κάνει και outfit. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν παίξουμε ότι εδώ έχουμε και την Novibet, βεβαίως, διότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ, το Novibet Club. Έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Το Novibet Club λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Novibet.gr για να πάρεις πληροφορίες. Και τώρα, μισό λεπτό να ανοίξω τις γραμμές. Μισό λεπτό.
1: Να τις ανοίξω.
0: Μόλις εις άνοιξα. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε βρες το τραγούδι. Και έχω στα χέρια μου οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfan Waterpark. Waterfan.gr είναι και το site που μπαίνεις. Βλέπεις ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού βγαίνεις και μπαίνεις κατευθείαν σε mood διακοπών. Έχει φανταστικές νεροτσουλήθρες. Έχει κρυστάλλινες πισίνες. Δροσερές ομπρέλες και ξαπλώστρες. Για να ράξεις εκεί όλη την ημέρα. 4 άτομα λοιπόν είναι το εισιτήριο αυτό. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
2: Σοφία.
0: Σοφία, από πού τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή οδηγώ, είμαι στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Ναι, πες λίγο δεξιά γιατί αγχώνομαι. Εγώ είμαι.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες, Σοφάκι μου, η μέρα σου ήταν ωραία.
2: Η μέρα ήταν ήσυχη σε γενικές γραμμές.
0: Κανονική, εντάξει. No news, good news, έλεγε εμένα ένα.
2: Είναι καλό το ήσυχη.
0: Ναι, καλό είναι. Καλό είναι. Δεν είμαστε εκεί υπέρ των εκπλήξεων με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν μου λες, έχεις κανονίσει διακοπές?
2: Ναι, είσαι εξοχικό στο Νότια Εύβοια τον Αύγουστο, πρώτο Θεός.
0: Νότια Εύβοια, εξοχικό πού?
2: Μαρμάρι, είναι στην Κάριστο κοντά.
0: Καλέ, ξέρω την Εύβοια είμαι. Ωραίο το Μαρμάρι. Άμα φυσάει όμως, φυσάει.
2: Τον Αύγουστο φυσάει λοιπόν, είναι καλά.
0: Λοιπόν, Σοφάκι μου, 1, 2, 3 και... Περίμενε, άλλη μία.
2: Και ντρέπομαι για να βρεγεσμό μου.
0: Γιατί ντρέπεσαι?
2: Γιατί γενικά με τα ελληνικά τραγούδια τα πάω καλά, γι' αυτό λέω ντρέπομαι για
0: να
2: βρεγεσμό μου.
0: Να μην ντρέπεσαι, αγάπη μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα που κάνω 25 χρόνια ραδιόφωνο. Μισό λεπτό.
2: Όχι, βέβαια.
0: Δεν, κι εγώ καθόλου. Άσε μα, Τρεγιάννη. Πού το καταλάβουμε αυτό το τραγούδι? Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν ξεκινάει, δεν το θυμόμαι το εγώ. Γεια σου, Σοφία μου, να είσαι καλά, αγάπη μου, φιλάκια. Επίσης, πώς μου πετσόκοψες έτσι, Σοφία? Ό,τι κι αν πω, στα αφιερώνω. Είχα παθεί αιμονή με αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, όταν είχε βγει. Όταν το είχε βγάλει ο Νικηφόρος, είχα παθεί αιμονή. Παρακαλώ.
3: Γεια σου
0: και εσένα, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έφη.
0: Είσαι η Έφη και από πού τηλεφωνείς? Γεια! Αυτό το μικρούλι ποιο είναι?
3: Ο Αναστάσης 3,5.
0: Ο Αναστάσης 3,5. Πω. Και τώρα που πάτε?
3: Πάμε σπίτι επιτέλους.
0: Από πού?
3: Από δουλειά, παιδικό, όλα μαζί.
0: Α, ήταν παιδικό το μωρό. Δεν μου λες, είναι ήσυχο?
3: Θα τον ακούς ήδη.
0: Ήσυχο. Εμένα μου φαίνεται, μου ακούγεται ήσυχο.
3: Ήσυχο.
0: Έτσι. Λοιπόν, Έφη μου, 1, 2, 3 και... Για να τι έχεις πάθει. Περίμενε, άλλη μία, περίμενε. 1, 2, 3 και... Χαμπάρι δεν έχω πάρει εγώ. Για πες.
3: Θα πω τραγουδιστή, δεν μου έρχεται κάτι. Θα πω Πλούταρχο. Στα λεγά.
0: Γιάννη, δεν πέρασε καλά τη νύχτα? Πώς ήταν το βράδυ σου, Γιάννη? Μίλα μας. Μίλησέ μας για σένα. Έφη μου, φιλάκια πολλά, αγάπη μου. Να μου φιλήσω να Αναστάση. Τι να σου πω, ρε Γιάννη? Εσύ κάνεις φυλακές, εγώ την πληρώνω. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
4: Ελένη.
0: Έχουμε ξεχάσει τις μέρες, τις ώρες.
4: Τι μήνα έχουμε.
0: Τι χρονιά έχουμε. Πότε πήγα 20, πότε πήγα 40. Δεν μου λες, πώς ήταν η μέρα σου εσένα?
4: Α, υπέροχα με τα μικρά και 40 πυρετό. Τέλεια.
0: Ω, τι λες. Πόσα παιδάκια έχεις?
4: Δύο.
0: Να σου ζήσουν οι ηλικίες.
4: 7 και 4.
0: Και έχουν και τα δύο πυρετό?
4: Όχι, το ένα, το μεγάλο.
0: Έχεις απομονώσει το μικρό?
4: Ναι, τώρα θα το καταφέρω οπωσδήποτε αυτό το
0: τι
4: πράγμα.
0: Τι συμπτώματα έχει? Έχει γαστρίτιδα που λένε ότι κυκλοφορεί.
4: Όχι. Και το 40.
0: Και πήγες γιατρό, φαντάζομαι, τι σου είπε?
4: Πήγαμε, ίωση.
0: Ίωση μέσα στην τάλα, μέσα στη λάβα.
4: Καλά τα λες.
0: Δηλαδή πραγματικά, πραγματικά. Εμένα το δεύτερο είχε, από όταν έγινε ενός μέχρι και πέντε, είχα χάσει όλες τις πρωτοχρονιές, όλες.
4: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Αφού στη δεύτερη έλεγα στον άντρα μου, πάρ' τη μεγάλη και φύγε, πήγαινε να κάνεις ρεβεγιόν στους δικούς μας, στους συγγενείς τέλος πάντων. Εγώ δεν γίνεται, δηλαδή πραγματικά, λες και το είχε ρολόι, έλεγε 31 το δεκάτου, εγώ θα ρωστήσω. Καταλαβες, μιλάμε τώρα για τέτοια.
4: Απόλυτα.
0: Αχ, τα θυμάμαι όμως τώρα και ήταν μικρούλικα. Πάμε να παίξουμε, 1, 2, 3 okay. Και... τι να σου πω και σένα τώρα?
4: Δεν το ξέρω.
0: Περίμενε. Γιάννη, θα συνέλθεις. Πας καλά, παιδάκι μου. Γιάννης Μπούνιας το λένε, το βρείτε στο Instagram. Για πες.
4: Δεν έχω ιδέα, παιδιά.
0: Τι να πει κοπέλα ζαλισμένη.
4: Δεν το ξέρω. Αν καλά, ούτε καν. Δεν πειράζει.
0: Είναι και μακριά μου για να το χτυπήσω. Είμαστε κατά της βίας όμως, έτσι. Φιλάκια, περαστικά να είναι, περαστικά. Φιλάκια. Και δεν έβαλες και στα βέντος, μην το έχουμε για πιο πρόβλημα. Υπέροχος Κώστας Τουρνάς παρόλα αυτά, παρακαλώ.
5: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα και γεια σας, πώς είστε?
5: Καλά, μια χαρά.
0: Το όνομά σου?
5: Στην κίνηση, στο Γιώργος.
0: Γιώργος, κίνηση πού?
5: Είμαι, βρίσκομαι στη λεωφόρο Κηφισού και πάω προς Πειραιά.
0: Και τι γίνεται, χαμός?
5: Τον έχει το χαμό του.
0: Τον έχει, ε. Πόση ώρα σου βγάζει?
5: Πόση ώρα μου βγάζει για Πειραιά?
0: Ναι.
5: 43 λεπτά.
0: Τι λες? Πω πω. Και είσαι πρώτη Δευτέρα ή ούτε καν Δευτέρα?
5: Πρώτη Δευτέρα.
0: Γιώργο μου, καταρχάς κουράγιο. Δεύτερον, 1, 2, 3 και
5: πάμε.
0: Εμένα κάτι μου θυμίζει αυτό.
5: Οικονομόπουλος για χίλιους λογούς.
0: Στο είπε και με ύφος και κουνάει και το κεφάλι τύπου καλά να πάθεις. 1, 2, 3 και... Όχι, δώστε άλλη μία. Έτσι ξεκινάει για το χίλιους λόγους πάντως.
5: Με λίγα λόγια, με Οικονομόπουλος νομίζω είναι, αλλά τώρα δεν ξέρω ποιο.
0: Το εμένα να ακούς για χίλιους λόγους και με λίγα λόγια ξεκινάνε το ίδιο. Έχει καταλήξει.
5: Δεν πειράζει.
0: Γεια σου Γιώργο μου, φιλάκια. Καλό δρόμο, καλή υπομονή. Πάμε για last call, παιδιά. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Last call, Water Fan Water Park, γιατί Pizza Fan Park και το κόμπο δεν καταφέραμε να δώσουμε. Λες να παίξουμε μετά τις 7, Γιάννη. Εσύ τι ανάγκη έχεις βάλει εκεί πέρα τα πιο δύσκολα? Hard songs. Έχεις βάλει την κατηγορία hard songs. Λοιπόν, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Πόπι.
0: Πόπι, από πού τηλεφωνείς?
6: Αυτή τη στιγμή μόλις μπήκαμε Σαλαμίνα.
0: Τι να κάνεις Σαλαμίνα, εκεί μένεις?
6: Ήρθαμε για διακοπές.
0: Α, πόσες μέρες θα μείνετε εκεί?
6: Θα μείνουμε.
0: Τι εννοείς?
6: Για καλοκαίρι.
0: Από τώρα και μέχρι 31 Αυγούστου δηλαδή?
6: Ναι, θα πάμε και άλλες διακοπές ενδιάμεσα.
0: Α, έχεις κάποιο σπίτι εκεί φαντάζομαι?
6: Ναι, εξωτικό.
0: Από Αθήνα?
6: Ναι.
0: Α, από Αθήνα Σαλαμίνα και η Σαλαμίνα ως βάση καλοκαιρινή μοιραζόμαστε.
6: Ναι.
0: Και πού έχεις σκοπό να πας?
6: Θα πάμε μετά Μάνι.
0: Αχ, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Μπράβο σας. Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
6: Μα δεν γίνεται.
0: Έτσι. Άφησε τα εύκολα για το τέλος.
6: Τα παιδιά κάνουν πανηγύρι αυτή τη στιγμή πίσω.
0: Πόσα παιδάκια έχεις?
6: Δύο.
0: Να σου ζήσουνε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber, μπορείς?
6: Αυτή τη στιγμή οδηγάω.
0: Όταν τελειώσει την οδήγηση, όταν σταματήσει κάπου.
6: Ωραία.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Θέλω να πείτε το τηλέφωνο στο Viber.
0: Ωραία. 693-610-1022.
6: 693-610.
0: Τέλεια.
6: 610-1022. 102.
0: Φιλάκια, γεια. Και επειδή βρήκαμε το πεταραγούδι και είναι και 49, δεν έχει πάει ακόμα και 50, πάμε για πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Μία προσπάθεια έχει πίτσα φαν όμως. Πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. Όλα αυτά πακέτο από πίτσα φαν για εσένα. Ποιος είσαι εσύ?
7: Είμαι η Γιώτα.
0: Καλώς τη Γιώτα. Από πού τηλεφωνείς?
7: Καλησπέρα, Ελένα. Από Αγίου Συναργύρους.
0: Έχεις ξαναπαίξει, ε?
7: Έχω ξαναπαίξει, ναι.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
7: Ναι.
0: Πρόσφατα.
7: Όχι.
0: Ωραία.
7: Ένα μήνα, ενάμιση.
0: Το έχεις βρει γρήγορα το τραγούδι?
7: Το είχα βρει τυχαία.
0: Τελείως,
7: δηλαδή δεν το είχα ότι θα το βρίσκα.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία, Γιώτα μου. Ένα, δύο, τρία και...
7: Δύσκολο.
0: Άλλη μία. Όχι. Περίμενε. Πρέπει να χαμηλώσεις ραδιόφωνο.
7: Εντάξει.
0: Ωραία.
7: Χαμηλώσα.
0: Ένα, δύο, τρία και... Για πες.
7: Τίποτα.
0: Ατύχησα.
7: Όμως ήταν και πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Ωραίο τραγούδι, ναι. Δεν θα το βρίσκα ποτέ να μ' άφηνες εδώ μέχρι τα 80. Γεια σου, Γιωτάκη μου, φιλάκια. Γεια. Αυτό λοιπόν είναι το βέβαιο τραγούδι. Πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6:30. Προς το παρόν, η Βάσο ζήτησε και εγώ κατευθείαν βάζω Μιχάλη Χατζηγιάννη και χωρίς αναπνοή στον Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάζω πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάζω και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr
6: και 989 Σφαίρα.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
14: Στα πι και φι.
15: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
14: Στα πι και φι.
13: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
14: Στα πι και φι.
15: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
14: Στα πι και φι.
13: Και στο κλειδί αντιγραφή.
14: Στα πι και φι.
13: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
16: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
17: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590 4402.
18: Κατάστημα πι και φι. ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
20: Ακούω σφαίρα!
21: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
22: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
23: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
22: Ποια επιλογή?
23: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
22: Δηλαδή?
23: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
22: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
23: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
22: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
23: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
22: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
23: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
22: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
23: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
22: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
23: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
22: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
24: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
25: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
24: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
25: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
24: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
25: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
24: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
26: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
27: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
26: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
27: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
26: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
28: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
29: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
28: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
29: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
28: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
29: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο τύπη στην Αγιά Φωτιά.
0: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
29: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Έγινε μια ιστορία στο ίντερνετ τόση ώρα για τον Τζεφ Μπέζος για την Amazon. Ο Τζεφ Μπέζος πριν από χρόνια, το 1995, έδινε, έψαχνε χρηματοδότηση για το Amazon τότε, έτσι, πουλούσε βιβλία, αυτό έκανε, πουλούσε βιβλία μέσα στο διαδίκτυο. Έδινε το 1% της Amazon για 50.000 δολάρια και όλοι του έλεγαν όχι. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία των υποψήφιων επενδυτών είπαν όχι. Σήμερα έχει αξία 26 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για μια ιστορία φοβερή. Υπήρχε υπήρχε μια εποχή που δεν ήθελε κανείς να επενδύσει στον Τζεφ Μπέζος, στην Amazon, και δεν είναι το πολύ παλιό, είναι 30 χρόνια πριν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πριν 30 χρόνια έλεγαν τι είναι αυτό, τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν υπήρχαν καν smartphones τότε, έτσι. Και αυτό που ζητούσε ουσιαστικά ο Μπέζος είναι, δεν έχω κάτι να σας δείξω. Τους έλεγε ότι με 50.000 δολάρια θα σας δώσω το 1%, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα της τάξης στο 70% να χάσετε τα λεφτά σας. Ήταν πολύ ειλικρινής απέναντί τους. Λοιπόν, και ζητούσε χρηματοδότηση. Δεν μπορούσε να τα βρει. Ήταν μια μικρή επιχείρηση που πουλούσε βιβλία μέσω υπολογιστή. Αν το σκεφτείς όμως και σκεφτείς και τη δική του την πλευρά, δεν ξέρω αν και τώρα θα έκαναν το ίδιο πράγμα, όχι τώρα που είναι σε αυτή τη φάση στο διαδίκτυο, αν γυρνούσαμε το 95, τους συζητούσε να επενδύσουν σε μια ιδέα, δεν υπήρχε κάτι χειροπιαστό και φοβόντουσαν, σου λέει τώρα τι είναι αυτό, ποιος θα αγοράσει βιβλία ή κάτι από το διαδίκτυο, τι είναι το διαδίκτυο καλά καλά. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι απλά έχουν χάσει, έχασαν τότε μία από τις κορυφαίες, την κορυφαία ευκαιρία που πέρασε από μπροστά τους. Είναι συγκλονιστική η ιστορία που τη διάβασα πριν λίγο. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, 8 Ιουλίου, απόγευμα Τετάρτη. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 8, όπως γίνεται κάθε απόγευμα, 5 με 8. Και πάμε να σας μιλήσω για την Sios. Η Sios παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze. Κάποτε σκεφτόμασταν, πριν τη Sios δηλαδή, ότι το Lamination Effect το βρίσκαμε μόνο στο κομμωτήρια, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες beauty experts, εν πάση περιπτώσει. Τώρα όμως το κάνουμε στο σπίτι με τη Sios, που έχει μια πολύ ωραία σειρά περιποίησης, Sios Intense Glaze, που δίνει λάμψη, προστασία από τις φθορές, ελέγχει το φριζάρισμα, έχει ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex, έχει ένα glossy ωραίο αποτέλεσμα, μοναδική απαλότητα στα μαλλιά, μια επαγγελματική λάμψη στα μαλλιά σου. Και τώρα έχω να σας πω για το event που θα κάνει Sios το Σάββατο 11 του Ιούλη στο Βάρκιζα Resort, ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό pop-up event, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ένα εντυπωσιακό Sios Van θα βρίσκεται εκεί. Θα μοιραστούμε όλοι μαζί τα μυστικά για λαμπερά και γκλώσσι μαλλιά και θα ανακαλύψουμε τη νέα εποχή της λάμψης στα μαλλιά. Το Σάββατο λοιπόν, 11 του μηνός. Τι λέτε να συνεχίσουμε με το διαγωνισμό για τον Νίκο Βέρτη, για το Ελάν? Κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις ακόμη, ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας που θα σας προσφέρει διασκέδαση κάτω από τα αστέρια με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι το Ελάν με τον Νίκο Βέρτη. Για λίγες εμφανίσεις ακόμη και εμείς εδώ τώρα σας δίνουμε τη δυνατότητα να σου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία που θα πας εκεί, διότι έχεις το δικό σου τραπέζι με τη δική σου την παρέα, τη δική σου φιάλη, να απολαμβάνεις Νίκο Βέρτη on stage, να τραγουδάς μαζί του και να περάσεις υπέροχα και τέλεια με τον Σφαίρα 102.2. Στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφεις τη λέξη Βέρτης και ενώ και ονοματεπώνυμο. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι που βάλαμε τώρα με το Γιάννη, το θέλω να με νιώσεις, είναι το νούμερο ένα τραγούδι σε views στο YouTube του Νίκου Βέρτη. Έχω αυτή την αίσθηση. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

τα ψέματα τα βρήκες. Ο Θοδωρής Σφαίρης. Με το είπε στον Σφαίρα 102.2 και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίζει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά με ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά εδώ, δίπλα μας, εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Διάβαζα που λέτε. Διαβάζω τώρα, εγώ είμαι και μόνη μου εδώ, χωρίς τον Νικόλ εννοώ. Διαβάζω και δεν τα λέω στο Γιάννη για να τα ακούσει στον αέρα. Διαβάζω για το πάντελ. Τι γίνεται με το πάντελ, ρε παιδί μου? Όλοι παίζουν πάντελ, ρε Γιάννη. Πραγματικά. Και δεν ξέρω, θέλω και εγώ να το δοκιμάσω, δεν το έχω κάνει ποτέ. Το οποίο πάντελ, παιδιά, ξεκίνησε από έναν κύριο το 1969, ο οποίος έφτιαξε στο εξοχικό του, στον κήπο του τέλος πάντων, στο Ακαπούλκο, ένα μικρό γηπεδάκι για να παίζει. Αλλά όμως μετά είχε έναν Ισπανό φίλο, ο οποίος ήταν πρίγκιπας, ο πρίγκιπας Αλφόνσο του Χοχενλόχε, Λάγκερμπουργκ. Ο οποίος το είδε αυτό, του άρεσε και το πάει στην Νότια Ισπανία, σε ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο και το μετέτρεψε όλο αυτό εκεί σε πάντελ, γήπεδα και αυτά. Δεν πίστευα, δεν ήξερα ο άνθρωπος ότι μετά από τόσα χρόνια 35 εκατομμύρια άνθρωποι σε 150 χώρες όλο τον πλανήτη θα παίζουν πάντελ. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει σύλλογος Paddle Widows. Οι χείρες του πάντελ δηλαδή. Γιατί το πάντελ είναι και χώρος, λέει, φλερτ. Είναι χώρος που πηγαίνεις και μπορεί να έρθει και λίγο πιο κοντά. Και μεταξύ έχουν γίνει και έρευνες και λέει ότι τα ζευγάρια να μην παίζουν, λέει, μαζί πάντελ, γιατί το 63% χωρίζουν μετά από εντάσεις, από καυγάδες που δημιουργούνται και τέτοια. Έλα εσύ, υπάρχει και τέτοιος ανταγωνισμός. Τέλος πάντων, υπάρχουν λοιπόν οι πάντελ widows, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει για τους άντρες δηλαδή. Δηλαδή μόνο για τις γυναίκες. Τέλος πάντων, και ότι μετά μπορεί να πας για ένα ποτάκι, για ένα

ξέρω εγώ, λεμοντσέλο για ένα λικεράκι και εκεί κάπως έχεις πιο κοντά. Και εν πάση περιπτώσει, το πάντελ λέει δεν βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θα πω ότι δεν φταίει το πάντελ, μια χαρά είναι το πάντελ και το κάθε πάντελ. Για να γίνει αυτό, πάει να πει ότι υπάρχει θεματάκι, θα πω εγώ. Τώρα εμένα το αγόρι μου που ήθελα να πάω για πάντελ, ή πω εγώ πάω για πάντελ, δεν νομίζω να δημιουργηθεί θέμα, Γιάννη. Τώρα που το διάβασα, ξέρεις, μου έχει καρφωθεί λίγο στο μυαλό. Δηλαδή, αν μου πει τώρα σήμερα το βράδυ, ξέρεις, αγάπη μου, σχέδιο να ξεκινήσω πάντελ, θα πω τι γίνεται εδώ. Εγώ διάβασα στο διαδίκτυο αυτό. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Θέλω να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο αμέσως τώρα και θέλω να ακούσω το ποτέ από τον Αντώνη Ρέμο. Μου είχες πει δεν θα με αφήσεις και μου είπες ποτέ και όμως τελικά μάλλον έφυγες και όλα αυτά που εξηγεί και μας εξιστορεί ο υπέροχος Αντώνης Ρέμος στο υπέροχο αυτό τραγούδι, το αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Στοιχείο.
7: Βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
18: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε καθημερινά 5 με 8. Σήμερα απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Πάμε λίγο να δούμε τον καιρό ξανά. Καταρχάς να ευχηθώ για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά στον Θεόφιλο, στην Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε εσένα που μπορεί κάτι άλλο να γιορτάζει σήμερα. Για να δω. Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλη γνωστή γιορτή. Πάμε λίγο στον καιρό, διότι τον είπαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά ας κάνουμε ένα refresh να δούμε τι γίνεται. Θέλω να σας πω ότι αύριο που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 9, ωραίο, δίνει βροχές. Εξακολουθεί να δίνει βροχές το μεσημέρι, 33 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία και βροχή. Παρασκευή όμως δεν έχουμε βροχές. Έχουμε ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, τόσο όσο, με 34 βαθμούς. Το Σάββατο ετοιμαστείτε για ζέστη και την Κυριακή, με πολύ λίγο αέρα, δηλαδή τίποτα σχεδόν. 2 μποφόρ νοτιάδες δίνει το Σάββατο και 1 μποφόρ βοριά την Κυριακή. Δίνει 36 έως 40 βαθμούς, που σημαίνει ότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Και από Δευτέρα επιμένει η ζέστη, με λίγα σύννεφα. Έχει υγρασία το πρωί, δεν έχει τόσο. Εντάξει, έχει το Σάββατο δίνει παραπάνω υγρασία. Το απόγευμα, ας πούμε, δίνει 17%. Αυτά. Να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ παρέα μας, η οποία έχει φέρει το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Ανεβάζει τα παρολί σου, τα massive wins σου, κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και συμπαίνει στο Novi Social. Novibet.gr. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και τον super duper διαγωνισμό από τα Maxtros, που πάρα πολύ θα ήθελα να συμμετάσχω κι εγώ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Κι εγώ και ο Γιάννης και ο Ράπτης, και γενικά θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε μια σανίδα SAP, αλλά ευτυχώς έχουν οι φίλοι μας. Τώρα όμως εσύ θα την κάνεις δική σου από τα Maxtros, αρκεί να στείλεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφεις Maxtros κενό και ονοματεπώνυμο και διεκδικείς μια SAN Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Maxtros, με πάρα πολύ αγάπη από τον Σφαίρα 102.2. Maxtros.gr online, μπαίνεις, βλέπεις όλα όσα υπάρχουν εκεί. Είναι όλα μαζεμένα σε ένα σημείο και έχουν τρομερή σχέση ποιότητας τιμής. Μεγάλη ποικιλία, έχει τα πάντα, ό,τι χρειάζεσαι για τη θάλασσα, για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, για τις διακοπές, ό,τι χρειάζεσαι, Maxtros. Αύριο Πέμπτη, 10 του μηνός, θα είμαστε πάλι μαζί στις 5 η ώρα, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, κάνουμε παρέα καθημερινά 3 ολόκληρες ώρες εδώ τα απογεύματα στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα 102.2 και σας αφήνω με Αναβύση και Αιγαίο. Ας οραματιστούμε όλοι μαζί το μπλε της θάλασσας, το μπλε της Ελλάδας. Τα λέμε αύριο στις 5, να είστε καλά, να προσέχετε.

Ακροβατινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
2: Ωραίο!
1: Σας αρέσει?
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
5: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Go, go, go.
15: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
18: 989.
19: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Έλα, μαμά.
18: Πού είσαι, αγόρι μου?
0: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
18: Από χθες εκεί είσαι?
0: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
18: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
0: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
18: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
0: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
18: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
0: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
18: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
22: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
23: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
22: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
23: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
24: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
25: Καλά σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
0: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
25: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
25: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
0: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
25: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
0: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
26: Ακούω σφαίρα.
27: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
27: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
28: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
27: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
27: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
29: Σφαίρα 98,9. Ανιάσα Δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
4: Ένα θεό.
3: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
5: Ναι.
3: Και ρωτάει τη χείρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα. Και λέει η χείρα. Αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
5: Ναι.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Μόνο επιτυχίες.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του και είχε πάντα τ' άρωμα σου.

ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο.

0: εκείνος που για σένα.
1: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Sport Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστείς, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό, σφαίρα!
3: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
4: 6 με 7, 8, 9, 10.
2: Πρωινό, σφαίρα!
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Μαμά! Μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
2: Κουμπί!
3: Φέρτε να στο ράψω.
4: Μανούλα!
2: Μάνα!
1: Έξι με 7, 8,
5: 9, 10!
1: 6 με 10! Πάμε και πρωτοβουλία! Πρωινό σφαίρα!
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα 98,9. Ανάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
4: Και
3: είναι σαν τη Χαλκιδική.
4: Τι εννοείς?
3: Δεν έχει.
2: Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Γρηγόρη.
3: Έλα.
2: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
3: Πανικόβλητα.
2: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
4: Το χρόνο μας.
2: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
3: Τι?
2: Λεμονάδα στη Ρόδο.
4: Φανταστικό, έλα.
3: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
4: Τι άσε
2: τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
3: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό Νίκο.
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
4: Τι μάρκα είναι?
3: Τι είναι?
2: Mercedes.
3: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
4: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
4: Τι να λέω.
5: Έχεις πάρει σκυλί.
3: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
5: Πού θα το πάει?
3: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
4: Τι όνομα?
3: Φλάση.
1: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
5: Το τι είχες βρει και ήχο.
4: Το τι βρήκαμε.
5: Δεν τον αντέχω.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
9: Σφαίρα 98,9. Ανιάς Αδρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989. Σφαίρα.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
2: Κουμπί.
3: Φέρτε να στο ράψω.
4: Μανούλα.
2: Μάνα!
0: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
4: Και
3: είναι σαν τη Χαλκιδική.
4: Τι εννοείς?
3: Δεν έχει.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική. Πέσε μου!

0: 989 Σφαίρα. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Μαμά! Μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
2: Κουμπί!
3: Φέρτε να στο ράψω.
4: Μανούλα!
2: Μάνα!
1: Πρωινό Σφαίρα!
5: Σφαίρα!
6: Τώρα!
5: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου!

0: φωνό μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 98,9. Ανιάς Αντρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ανεκδότο της ημέρας.
4: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό. Και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: τις επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
3: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
2: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
3: Του λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι είναι
2: αυτό. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
3: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
2: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
3: Να καθίσω στα 4, λέει, στο κέντρο του δωματίου.
2: Ναι, καθίστε στα 4. Πηγαίνετε λίγο στη γωνία.
3: Στη γωνία.
2: Ναι. Λέει, ναι.
3: Πώς
2: λέει,
3: πας
2: γωνία. Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
3: Λέει, πώς.
2: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
3: Του λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει, τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
2: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
1: πάω. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνατε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω. Λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανό του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτ. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνατε και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι.
4: Μπράβο, Γιώργο.
3: Το έφαγε απ' την άλλη.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Καλησπέρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: Master Tempo. Δεν χρειάζεται να φωνάξω, δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω, άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
4: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: 989 Σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
4: Ένα
3: θεό. Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
5: Ναι.
3: Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα.
4: Α,
3: και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλοιπών.
5: Ναι.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10. 6
2: με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.